με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
0: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ μωρό μου

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα στρατιά.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

μέσα στην αναπνοή του είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό, όμως σε σκέφτομαι.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη,

Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

της αγάπης τα αιώνια. Πίναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρας, μα δεν έμεινε.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε. Πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τα περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σκέφτηκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάνε τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ρωτάς.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: 90,8.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωρα μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως ένα μονάχα μια χάρη

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σε που ένιωσα.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

μην αισθάνεσαι τύψεις. Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Τρέχεις στο δικό σου δρόμο, αφήνω πίσω λάθη. Πίστεψέ με μόνο, αφήσε τα πάθη, ξεχασέ το πόνο. Τώρα πάμε μαζί σ' άλλο κόσμο. Δείξε το πρόσωπό σου και τα όνειρα είναι μπρος σου. Τώρα θα γίνει το δικό σου, απλά στο είναι σου, συγκεντρώσου. Κάποιος ακόμα.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάμε

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σε γίνε. Όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε, χτύπησαν τα σημάδια
1: και stop.
0: Και stop πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της, εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρη. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα Θεό.

κι όμως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που ένωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο θα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

0: τα μάτια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: περπατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: φωτιά.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της.
7: Καλησπέρα. Στον Ionian Galaxy άλλα μπρατσέτα με άλλη μία εκπομπή η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη να γίνει αλλά θα γίνει ενέκα της σπουδαιότητας των καλεσμένων και της κατάστασης. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή διάφορων γεγονότων και είπαμε να κάνουμε ένα comeback, να πούμε και εμείς τις ιστορίες μας με έναν άλλον τρόπο, αλλά μπρατσέτα, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί οι μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Οπότε παραμείνετε συντονισμένοι στους 90,8 και σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
8: Όπτος κι αυτός στην ύπαρξή μου, ένα σου φεύγω εμψυχρό, μοιραία σφαίρα κι όμως ζω. Πρώτος πόνος θέλει το χάδι του καιρού. Πριν κλείσει χρόνος θα είμαι και μόνος μα κι αλλού.

0: Λοιπόν, όπως προλογίσαμε, πάμε άλλα μπρατσέτα με νέα πρόσωπα στο χώρο της μουσικής, αλλά και στο νησί, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί τα δικά μας παιδιά συνηθίζουν να φεύγουν, να πηγαίνουν αλλού, και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν υπάρχουν αιτίες να τα κάνουν να μένουν, έστω και για λίγο. Στεφανία,
1: τι κάνεις? Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Να πούμε ότι η Στεφανία είναι η κόρη ενός σπουδαίου ανθρώπου, φίλου του μπαμπά μου, του Παλημέρη. Μπορεί αυτοί που είστε πιο φρέσκοι στο χώρο να μην τον γνωρίζετε, όμως ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος με ιστορία στο χώρο της μουσικής. Είχε δικιά του ορχήστρα, ήταν η ορχήστρα του γάμου μου, να σου πω την αλήθεια, να το πω και στον κόσμο. Όπου τραγούδησε και ο μπαμπάς μου.
1: Λίγο πιο εδώ να σε βλέπω, γιατί θα να σε βλέπω κι άλλες.
0: Δεν ξέρω αν θα σε παίρνει το πλάνο, οπότε κάτσε να κάνουμε ένα pause, να κάνω λίγο πιο μικρή τη λήψη. Συγχωρέστε με λίγο, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη σας νοιάζει.
2: Ένα σταθμό σου, Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Τώρα έχουμε και οπτική επαφή. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κοντά μας, λοιπόν, όπως είπα, τη Στεφανία Παλημέρη. Την είδα στο πανηγύρι του Σωτήρα και την άκουσα κιόλας του Σωτήρος χτες. Εξαιρετική φωνή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από πού είσαι, Άρτη Αφιχτήσα? Από πού μας έχεις έρθει? Γιατί λοιπόν, δεν σε βλέπαμε?
1: Θα σου πω. Καταρχάς να πω ότι ναι, ο πατέρας μου είναι ο Παναγής ο Παλημέρης και εγώ από μικρή πήγαινα στα πανηγύρια με τον πατέρα μου. Δηλαδή, όπως λέμε, μόλις γεννήθηκα, με έπαιρνε έτσι.
0: Δεν ήσουν και τα πανηγύρια, πήγαινε στα πανηγύρια.
1: Δεν ήμουνα, αλλά πήγαινα ακριβώς. Και έτσι μπήκα εγώ στο μουσικό χώρο και στο χορό, μάλιστα.
0: Και στο χορό.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να χορεύω. Από μικρή είμαι σε πάρα πολλούς χορούς. Θα έρθω και στα υπόλοιπα που κάνω χορούς κτλ. Και έτσι μου άρεσε εμένα το τραγούδι πάρα πολύ. Δηλαδή, είχα ασχοληθεί, τραγουδούσα από μικρή. Με έπαιρνε ο πατέρας μου στα πανηγύρια, στους γάμους. Καλή ώρα που είπες και το δικό σου. Δεν τραγουδίσα στο δικό σου, αλλά εντάξει, να πήγαινα σε κάποιο
0: αυτό
1: γάμο.
0: Πρέπει να θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε. Το βρούμε μετά. Αυτό. Για πες.
1: Θα βρούμε τα ντοκουμέντα. Και αυτό, ασχολήθηκα μετά εγώ και μόνη μου. Δηλαδή, ως φοιτήτρια είχα κάποιες μπάντες εγώ και τραγουδούσα. Είχαμε κάποια συγκροτήματα. Ναι, ναι, ναι, κάτι έτσι. Εμείς ήμασταν λίγο του πιο έντεχνου τότε. Κάναμε πιο κουλτουριάρικα ως φοιτητές.
0: Ναι, ναι, έτσι πάει. Εκεί ανακαλύπτεις τον κόσμο. Ναι.
1: Ακριβώς. Βγήκαμε λίγο από τα ζεμπέκικα και τα χασαποσέρβικα. Αλλά εμένα πάντα η αγάπη μου ήταν αυτό. Δηλαδή, από μικρή ο πατέρας μου με έπαιρνε και τον αδερφό μου. Δεν τον είδες να τραγουδάει τον αδερφό μου, αλλά και αυτός. Πήγε να έρχεται από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι, είναι ο αδερφός μου ο Θωμάς. Και εγώ απέκτησα μια αγάπη για τη μουσική. Έκανα και πιάνο παλιά, έπαιζα και λίγο κλαρινέτο. Τώρα τα έχω ψηλοαφήσει αυτά και έχει μείνει η φωνή σαν όργανο, το κύριο όργανο. Εγώ έχω φύγει τώρα λίγο 12 χρόνια από Ελλάδα.
0: Πώς και έφυγες?
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ, εντάξει, η μαμά είναι Αγγλίδα, έχω γεννηθεί Αγγλία και είχα πάντα λίγο πιο το ξενόφερτο. Ενώ αγαπώ τη χώρα μου, η Ελλάδα είναι πάντα η πατρίδα μου. Ήξερα ότι θέλω να βγω λίγο εξωτερικό, να εξερευνήσω λίγο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει και έξω.
1: Και επίσης και το επάγγελμά μου, εγώ είμαι φυσικοθεραπεύτρια.
0: Α.
1: Έχω σπουδάσει εδώ, αλλά μετά ήθελα να το εξελίξω λίγο. Οπότε λέω, θα κάνω ένα μεταπτυχιακό. Έκανα λίγο έτσι έρευνα. Και βρήκα ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, δεν ξέρω όσοι ξέρουν, το McGill στον Καναδά.
0: Στο και Καναδά, με δεχτήκαν
1: εκεί. Ναι, και έφτασα εκεί στον Καναδά.
0: Είναι πολλοί Έλληνες εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Η μάνα μου και ο μπαμπάς μου ήταν. Η μαμά μου, συγγνώμη, όχι ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήταν στον Καναδά, είχαν πάει να δουλέψουν.
1: Α, ναι, τότε σε ποια περιοχή?
0: Μετανάστευση. Στο Κεμπέκ, νομίζω.
1: Α, και εκεί είμαι.
0: Μόντρεαλ και Κεμπέκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κεμπέκ είναι η πολιτεία του Κεμπέκ και υπάρχει το Κεμπέκ City και υπάρχει και το Μόντρεαλ που ανήκει στην πολιτεία του Κεμπέκ. Συγκεκριμένα είναι γύρω στους 800.000 Έλληνες στον Καναδά, με την πλειοψηφία να υπάρχει στο Τορόντο του Οντάριο. Εμείς στο Κεμπέκ έχουμε γύρω στις 80.000.
0: Το Κεμπέκ είναι η επαρχία και μέσα είναι το Μόντρεαλ η πόλη.
1: Ακριβώς, ναι, είναι
0: να λέμε
1: πολιτεία.
0: Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, κάτι τέτοιο, Κεφαλονιά, Ιόνια νησιά, Κεφαλονιά.
1: Κάπως έτσι, ναι. Είναι όπως η Αμερική που έχει τις πολιτείες. Mm-hmm. Εμείς έχουμε, λέγονται provinces στα αγγλικά. Και έχουμε το province του Κεμπέκ και είναι το Μόντρεαλ και το Κεμπέκ City ανήκουν στο province του Κεμπέκ. Και ναι, στο Μόντρεαλ έχουμε γύρω στις 80.000 Έλληνες, δηλαδή είναι πολλοί. Και αυτό που είναι ωραίο είναι ότι η κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει την δικιά της κοινότητα. Και συγκεκριμένα εγώ είμαι μέλος της κεφαλονίτικης κοινότητας. Έχουμε την κεφαλονίτικη αδελφότητα του Μόντρεαλ, ο Ένος. Και είναι μια πάρα πολύ δραστήρια κοινότητα. Έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις, κρατάνε τις κουλτούρες της Ελλάδας. Έχουμε τα παραδοσιακά μας, κάνουμε χορούς, κάνουμε εκδηλώσεις, παρέλαση. Και επίσης και ο Καναδάς έχει αγαπήσει πολύ την ελληνική κουλτούρα και την παράδοση μέσα από αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι. Δηλαδή, οι κοινότητες του Καναδά, οι ελληνικές, είναι πάρα... δεν ξέρω και πού αλλού, γιατί υπάρχουν 950 περίπου κοινότητες σε όλο τον κόσμο ελληνικές. Αλλά εγώ θα μιλήσω για την κεφαλονίτικη του Μόντρεαλ, γιατί ξέρω. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και για παράδειγμα κάνουμε, ας πούμε, 25 Μαρτίου κάνουμε σκορδαλιά, φαγητό και...
3: Α, κάνετε αλιάδα κατά τα λεπτά.
1: Ναι, αλιάδα ακριβώς στην Κεφαλονίτικη που λέμε εμείς. Και έρχεται και... εγώ φέρνω, ας πούμε, φίλους μου από τον Καναδά και έρχονται και βλέπουν την ελληνική μας κουλτούρα και την αγαπάνε. Μαθαίνουν, ακούνε ελληνικά τραγούδια, πάνε στην παρέλαση. Φαντάσου, το Μόντρεαλ κλείνει δρόμους για να κάνουν οι Έλληνες την παρέλασή τους. Αλλά πάμε, πάντα κουβαλάμε και τη σημαία του Καναδά και του Κεμπέκ, έτσι να τιμήσουμε τη χώρα. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Και μάλιστα τώρα τις προάλλες κάποιοι από την αδελφότητα, την κεφαλονίτικη του Μόντρεαλ ήταν εδώ, Κεφαλονιά, γιατί έρχονται συχνά εδώ και στηρίζουν πάντα και τον τόπο και εδώ πέρα. Κάνουμε και ράνους στο Μόντρεαλ και στέλνουμε και λεφτά εδώ, στηρίζουμε εδώ την Κεφαλονιά. Και ήταν κάποιοι εδώ τις προάλλες και μαζευτήκαμε όλοι στον Άγιο Γεράσιμο, στα Ομαλά, εκεί στο... στο... πώς το λένε το.
3: Μήπως ξέρεις και τους θείους μου.
0: Μπορεί να ξέρεις και τους θείους μου. Ναι. Μελά του είναι.
1: Α, ο Γεράσιμος που έχει.
0: Μάκη, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, που έχει το φούρνο.
0: Ναι.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός
1: ναι.
0: είναι θείος μου. Ναι. Άγιες, θα βρεθούμε και κοντά.
1: Εννοείται, ναι, θα.
0: Έχει τον Πίτερ, τον Τζόνι και την Ματίνα. Τα παιδιά.
1: Θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τα παιδιά του, αλλά τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον κύριο Γεράσιμο και στηρίζει και αυτός πάρα πολύ το σύλλογο. Οπότε έχουμε εκδηλώσεις και τα λοιπά. Φαίνει και από το φούρνο και ιστορίες. Και ο κύριος Ζαντίπας είναι πάρα πολύ δραστήριος. Αυτός είχε οργανώσει τώρα τη μάζοξη που είχαμε ελληνική live μουσική. Κάναμε wine tasting. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα που συμβολίζουν την Ελλάδα και δείχνει την αγάπη
0: από
1: μας.
0: Αγάπη γιατί, ναι.
1: Εγώ αγαπώ τον τόπο μου, άσχετο που έχω φύγει και λείπω, πάντα τον τιμάω και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν αυτές οι κοινότητες, γιατί εγώ πήγα μόνη μου εκεί, δεν είχα ούτε έναν άνθρωπο όταν πήγα στον Καναδά.
0: Αυτό πώς έγινε, παιδί μου, δηλαδή πήγες, έφυγες, είπα ένα πρωί, θέλω να φύγω να πάω σπουδάσω.
1: Την Κεφαλονίτικη κουρλαμάδα, την ξέρεις που λέμε, είσαι μέσα στο κουρλί. Αυτό, ξύπνησα μία μέρα και λέω πού να πάω να κάνω το μεταπτυχιακό. Δεν πάμε τον Καναδά, εδώ δίπλα.
0: Κρύο εκεί πέρα, οι θερμοκρασίες είναι χάλια, μου λέει, ξαδέρφη μου, εκεί δεν παλεύεται.
1: Η αλήθεια είναι, έχουμε χειμώνα, δηλαδή ξεκινάει το χιόνι, θέλω να πω τέλη Νοέμβρη. Και μέχρι μέσα Απρίλη λέμε θα χιονίσει. Φέτος κάναμε Πάσχα και λέγαμε φοράω μπουφάν, φοράω κοντομάνικο, παίρνω και τα δύο. Δεν ξέραμε, θα ψήσουμε, δεν θα ψήσουμε. Είναι λίγο μυστήριος ο καιρός στον
0: Καναδά.
1: Κάνει
0: όμως πολύ κρύο όταν πέφτει.
1: Κάνει. Εγώ προσωπικά όσο είμαι εκεί, τα 10 χρόνια που είμαι εκεί, έχω ζήσει και μείον 35.
0: Ναι, αυτό μου λέει ξαδερφή μου. Ναι. Πολύ, είναι φοβερό αυτό.
1: Ναι.
0: Και πώς την κάνετε, βρε παιδί μου.
1: Πολλά μπουφάν.
0: Φοράς
1: μια ζακετούλα, ένα μπουφάν, μπότες αυτές τις χιονιού που φτάνουν λίγο κάτω από το γόνατο. Μετά από ένα σημείο συνηθίζεις κιόλας. Είναι όλα θέμα συνήθειας και πόσο καλά είσαι προετοιμασμένος για το χιόνι, μπορώ να πω.
0: Και οι ρυθμοί ζωής πώς είναι εκεί. Τώρα λέμε για άσχετα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι ωραίο νομίζω να μαθαίνει και ο κόσμος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Κοίταξε να δεις. Είναι αρκετά γρήγορη. Δηλαδή, πολλοί λένε άπα στην Αμερική, στον Καναδά και κάνεις το American Dream και αυτό, εκείνο και τα άλλο. Δεν είναι όλα με λίγα, δυστυχώς. Ναι. Είναι ειδικά τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει και οι τιμές και τα νίκια και το σούπερ μάρκετ που τα βλέπετε κι εσείς εδώ. Δεν είναι μόνο στον Καναδά. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δυστυχώς, η οικονομία και όλα αυτά. Είναι δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Ίσως πρέπει να κάνεις και μία-δύο δουλειές ακόμα για να μπορείς να έχεις μία πιο άνετη ζωή. Άμα ζεις μόνος σου, ξέχασέ το, δηλαδή τα νίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Αλλά εντάξει, παντού νομίζω ψηλό έτσι γίνονται.
0: Όμως εκεί έμεινες εσύ, δηλαδή η σκέψη να επαναπατριστείς δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Α, υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Νομίζω έχω κάνει τον κύκλο μου εκεί. Είμαι εκεί όπως είπα 10 χρόνια, έχω φτάσει εκεί που ήθελα να φτάσω, επαγγελματικά. με γνωριμίες έχω κάνει πάρα πολλές, είμαι και εκεί σε δύο μπάντες. Ναι, είμαι σε μια ελληνική, οπότε κατά όλιο εκεί την παράσταση κάνουμε και εκεί τα φεστιβάλ μας και τα events μας. Είμαι και σε μια ξένη που κάνουμε πιο πολύ 2000s και τα λοιπά, covers, και τώρα ξεκινάμε και κοιτάμε λίγο και πιο original, να γράψουμε κάποια δικά μας κομμάτια, να βγάλω ίσως κάποιο άλμπουμ, δηλαδή το ψάχνω λίγο παραπάνω στη μουσική γιατί μου αρέσει και το αγαπώ. Αλλά έχω πολλές άκρες και εδώ και γι' αυτό δεν ξέρω ακριβώς. Θα δούμε.
0: Το ύφος της μουσικής σου ποιο είναι αυτό που θέλεις να γράψεις, δηλαδή εκεί που, που σε ενδιαφέρει να κάνεις κάτι?
1: Καλή ερώτηση. Έχω μια δυναμία εγώ στο jazz. Jazz or blues. Δηλαδή, Etta James μου αρέσει, Nina Simone, Ella Fitzgerald, όλοι αυτοί είναι...
0: Αυτά σ' αρέσουν και στο πανηγύρι, θα είδαμε που...
1: Ακριβώς, και εκεί
0: δηλαδή,
1: είναι
0: δυνατά. Δηλαδή, υπάρχει, δεν τους πόνω.
1: Την γλύκα, γλύκα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, η μουσική είναι μουσική για μένα, δεν μπορώ να την ξεχωρίσω. Όλα τα είδη μου αρέσουν.
0: Μπράβο σου που το λες αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι σπάνια κουβέντα που ακούω, γιατί, ξέρεις, εδώ έχω φιλοξενήσει διάφορους μουσικούς. Ο καθένας έχει μια κατεύθυνση, υπερθεματίζει για το είδος. Εσύ λες, η μουσική είναι μουσική, όλα τα είδη μου αρέσουν, μπορώ να τα τραγουδήσω, είναι
1: ενδιαφέρον. Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή ότι δεν τα... Δεν λες, α, εγώ είμαι αυτουνού. Γιατί κυκλοφορεί έτσι εισαγωγικά η λέξη έντεχνο, μια λέξη που, που δεν εκφράζει, γιατί όλα είναι τέχνη για μένα. Είδες, είμαι μαζί σου σε αυτό, αλλά σου λέγω είμαι του έντεχνο, εγώ είμαι του λαϊκού. Δεν υπάρχει έντεχνο και λαϊκό, είναι όλα τέχνη και όλα τα αγαπάμε. Μουσική καλή. Πρώτη φορά έτσι μου το λένε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έχω ξανακούσει αυτό, αυτό το έχω ξανακούσει, ναι. Αλλά συνήθως είναι του ενός ή του άλλου.
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ πάντα είχα... Και είναι και με το mood μου, δηλαδή μπορεί να ξυπνήσω αύριο και να βάλω κλαρίνα ή μπορεί μεθαύριο να είμαι λίγο πιο έτσι πεσμένη και θα θέλω να σου την μπαλάντα μου.
0: Για περίληψε λίγο τη ζωή ενός κοριτσιού έτσι στον Καναδά, πώς είναι, ας πούμε, ξυπνάς το πρωί και τι...
1: Λοιπόν, επειδή μίλησα πριν για τις πολλές δουλειές και τα λοιπά, δεν θέλω να κάνω πολύ διαφήμιση στον εαυτό μου,
0: όχι,
1: αλλά...
0: Όχι να κάνεις, γιατί γι' αυτό, δεν μας ενδιαφέρει εδώ. Και να σου πω και κάτι. Εμείς θέλουμε να έρθεις, για πολλούς λόγους, γιατί θέλουμε τα παιδιά που φεύγουν να έρχονται. Είναι αποτυχία δική μας, της κοινωνίας μας και του τόπου μας, όταν φεύγουν τα παιδιά μας και δεν έχουν την τάση να επιστρέψουν. Σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάτι εδώ να τους κρατάει. Άρα θέλω να μας πεις και όσο το δυνατόν περισσότερα για να σε μάθουμε, για να βρεις και εδώ μια αγκαλιά. Φαντάζομαι θα τη βρεις αμέσως, γιατί είσαι και προσωπικότητα έτσι δεκτική.
1: Ευχαριστώ, το εκτιμώ και μου αρέσει πάντα να μαθαίνω. Δεν είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι είμαι ξερόλας και θα έρθω και θα σου πω τι θα κάνεις. Μ' αρέσει να μαθαίνω, μ' αρέσει να μιλάω με ανθρώπους, να συναναστρέφομαι, να βλέπω τι έχει περάσει ο καθένας και πάντα μαθαίνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το «Α, τα ξέρω όλα και θα κάνω». Κάθε μέρα κάτι θα μάθεις, είτε μικρό είτε μεγάλο, και πάντα βελτιώνεσαι, πάντα αποκτάς διαφορετικές εμπειρίες και αυτό μου αρέσει. Και νομίζω γι' αυτό κιόλας πήρα το βήμα και βγήκα έξω. Δηλαδή, να πάω. Θα σου πω, εγώ έφτασα στο Μόντρεαλ με δύο βαλίτσες, δεν ήξερα ούτε μισό άνθρωπο. Η μαμά ήταν, επειδή το έχει κάνει και αυτή.
0: Α, το έχει κάνει και αυτή. Εντάξει, από εκεί.
1: Αυτή ήταν πιο ερωτικός μετανάστης, οπότε είχε λίγο τον πατέρα μου. Αλλά ήρθε και αυτή εδώ, από Αγγλία. Δεν ήξερε τη γλώσσα. Και έμεινε εδώ. Έφτιαξε την επιχείρησή της, όπως ξέρεις, που κάνει τους γάμους κτλ. Και έχει, είναι πολύ πετυχημένη. Έμαθε και τη γλώσσα, την αγαπάει ο κόσμος και ίσως μάλλον μου έδωσε αυτό το...
0: Την ξέρω.
1: Ναι.
0: Σαν αθλήτρια την ήξερα.
1: Έχει πάρα πολλούς τίτλους η μητέρα μου. Άμα ξεκινήσουμε τους τίτλους θα με έχεις εδώ πέρα άλλες δύο ώρες. ναι, που λες, έφτασα εκεί. Εγώ έκανα το μεταπτυχιακό που είπα. Μετά εγώ έχω κάνει εξειδίκευση στα νευρολογικά, οπότε δουλεύω περισσότερο με εγκεφαλικά. Δουλεύω σε ένα νοσοκομείο αποκατάστασης 4 μέρες και μία διδάσκω και στο πανεπιστήμιο εκεί στο McGill. Διδάσκω την νευροαποκατάσταση. Οπότε αυτές είναι οι δύο δουλειές. Μετά έχω και κάποιους δικούς μου ασθενείς που πηγαίνω, που δεν μπορούν να έρθουν στο νοσοκομείο και πηγαίνω εγώ κατοίκον και τους βλέπω. Και συνέως τα Σαββατοκύριακά μου τα κάνω book για να κάνω τις πρόβες μου με τα συγκροτήματα. Οπότε γενικά.
0: Είσαι υπερμπίζη.
1: Είμαι υπερμπίζη. Προσπαθώ να βρω λίγο χρόνο να μαγειρέψω κανένα παστίτσιο που ξέρεις μου λείπει. να πάω λίγο γυμναστήριο αν τα καταφέρω εδώ και εκεί, αλλά γενικά ναι, είναι, είχα φτάσει σε ένα σημείο και γι' αυτό ήρθα και τώρα για το καλοκαίρι, γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα υπερφορτωθεί και λέω φέτος για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια θα πάω για όλο το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά να ηρεμήσω.
0: Υπάρχει, δηλαδή έχεις φίλους, μπορεί να βγεις χρόνο στην καθημερινότητα ή το Σαββατοκύριακο? Μου έλεγε το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο ή πρέπει αυτό, δηλαδή κοιτάς την ατζέντα και λες την Άννα, ξέρω εγώ, τη φίλη σου, πότε μπορείς να πας για καφέ και θα κάνεις book, τρίτη, πέντε η ώρα θα πάω για καφέ εκεί.
0: Μέσα ραντεβού.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ δεν το είχα συνηθίσει αυτό καθόλου. Εδώ στην Κεφαλονιά παίρνω το φίλο μου, έλα πάω για καφέ, κατεβαίνουμε, ξέρω. Εκεί πρέπει. Έλα Μαρία, θα πάμε, οκ, ναι. 5 Αυγούστου στις 6, σε βολεύει εδώ? Άστο, έστω, με βολεύει.
0: 5 Αυγούστου στις 6, πω.
1: Είχα πάθει σοκ όταν είχα πάει, γιατί όλοι έτσι λειτουργούν. Επειδή είναι τόσο πολύ busy η ζωή και οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι και πολλοί έχουν οικογένειες, παιδιά, εγώ με το καλό κάποια στιγμή, αλλά είναι πολύ άσχολοι. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουν πραγματικά το πλάνο τους. Δηλαδή ανοίγουν την ατζέντα, okay, σήμερα έχω αυτό, αύριο έχω αυτό. Αυτή τη μέρα με βολεύει, αυτή την ώρα.
0: Πω. Απίστευτο όμως, ε.
1: Ναι.
0: Και από ένα περιβάλλον που είχες μεγαλώσει αλλιώς, έτσι, που οι άνθρωποι ήταν πιο ευέλικτοι και υπήρχε, προσαρμόστηκες εκεί πέρα που είχες και μόνος σου.
1: Ναι, προσαρμόστηκα. Πήρε καιρό, δεν θα πω ότι ήταν εύκολα καθόλου. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και προσωπικά και σε όλα ψυχολογικά ήταν πολύ δύσκολο, γιατί πραγματικά δεν είχα άνθρωπο εκεί. Και σιγά σιγά τσουκουτσούκου μέσα από το πανεπιστήμιο, μέσα από το διάφορα χόμπι, δηλαδή ήμουν σε μια ομάδα τρεξίματος, σε μια ομάδα βόλεϊ, κάπως έχτιζα λίγο τον κύκλο μου.
0: Το κύκλο.
1: Και τώρα, δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολλούς γνωστούς, έχω μεγάλους κύκλους, μπήκα και στην κοινότητα, να είναι καλά η κοινότητα, γιατί εκεί είναι πάντα νιώσεις ότι έχεις ένα σπίτι. Άμα έχεις κάποια ανάγκη ή κάτι, θα πας στους Κεφαλονίτες, ναι. Και μαζευόμαστε, θυμάμαι αυτό, δηλαδή θυμάμαι και την ελληνική παράδοση, κάνουμε πράγματα, ασχολούμαι πάρα πολύ κι εγώ. Παλιά ήμουν λίγο πιο πολύ μετά με τη δουλειά και τα λοιπά, ψηλό, βγήκα εκτός από τις πολλές πολλές εκδηλώσεις, αλλά ήμουν δραστήρια αρκετά και στο σύλλογο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά πώς δεν έχεις χρόνο? Εμένα μου έχεις περιγράψει 1500 πράγματα. Καταρχήν δουλεύεις 2-3 δουλειές, έχω χάσει την μπάλα. Το Σαββατοκύριακο κάνεις μπάντες, έχεις ασχοληθεί με τις μπάντες. Παράλληλα, θες να μαγειρέψεις και ένα παστίτσιο. Βγαίνεις και με τους φίλους σου με τα ραντεβού, βέβαια.

0: είναι πώς να κάνεις καλύτερα management, time management.
1: Πώς κάνεις σωστά διαχείριση.
0: Διαχείριση, ναι, συγγνώμη, δεν μου έρχονταν η λέξη. Ναι, κάνεις μια σωστή διαχείριση του χρόνου και λες, okay. Το σημαντικό για μένα είναι ότι πλέον έχω μάθει λίγο να μην είμαι και... Τώρα πάλι συγγνώμη στα ελληνικά, δεν μου
1: έρχεται.
0: People pleaser.
1: Να μην ευχαριστήσω άλλους.
0: Αυτό, δηλαδή, άμα σήμερα δεν νιώθω καλά ή είμαι κουρασμένη ή θέλω χρόνο στον εαυτό μου.
1: Πρέπει να το κάνω αυτό, ναι.
0: Αυτό ναι, δούλεψα σκληρά, αλλά το κατάφερα. Δηλαδή, και έχω φτιάξει και έναν κύκλο γύρω μου από ανθρώπους που δεν θα με παρεξηγήσουν.
2: Αυτό.
0: Άμα πάρω εσένα, ας πούμε, και σου πω, Βάνια, συγγνώμη, σήμερα νιώθω χάλια. Έχουμε πει ότι θα πάμε ένα ποτό, αλλά δεν μπορώ να. Είμαι κουρασμένη. Στεφανία, δεν πειράζει, θα λέμε άλλη φορά.
2: Μα έτσι είναι.
0: Και αυτό είναι το υγιές και το σωστό. Παλιά θα είχα. Α, και είχαμε πει και δεν μπορείς. Αυτά δεν,
1: ναι,
0: τα μπορώ.
1: Αυτά τα.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, έχω φτιάξει ένα κύκλο γύρω μου που υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, μια αλληλοκατανόηση. Και άμα φτάσω στα όρια μου, θα πω, ξέρεις κάτι. Σήμερα δεν μπορώ, θέλω να ξεκουραστώ. Τελείωσε. Και σέβομαι και τον εαυτό μου και τον άλλον. Γιατί άμα πάω και με μίζερη κουρασμένη, θα περάσω και όμορφα.
1: Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτή την αντίληψη για να την κατακτήσει κάποιος, θα πρέπει να περάσει σε κάποια άλλη φάση ωριμότητας. Γιατί και εγώ ήμουν σαν εσένα, δηλαδή και ίσως να είμαι ως ένα βαθμό ακόμα. Mm-hmm. Και έχω βάλει όρια μεγαλώντας. Εμένα με έφερε ηλικία έτσι. Άλλοι άνθρωποι είναι το άλλο άκρο. Είναι. Αντιπλίζερς, να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Από την αρχή. Δηλαδή, τους κάνουν μόνο αυτό που θέλουν και δεν σέβονται, και αυτό είναι ασέβεια. Απλά πρέπει να βάζεις όρια και αυτό το καταχτάς με το χρόνο, με την οριμότητα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι είναι. Απλά εσύ ορίμασες πιο μικρή. Εμένα μου χρειάστηκε χρόνος. Γιατί έχει ζήσει διάφορα βιώματα τα οποία για ένα κορίτσι είναι σχόλιο ολόκληρο. Έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πάμε λίγο στο μουσικό που.
0: Πάμε, ναι.
1: Πώς θα το συνεχίσει εδώ στην Κεφαλονιά τώρα το μουσικό που μας ενδιαφέρει για να σε παρακολουθούμε?
0: Κοίταξε να δεις, είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να γνωρίσω τελείως τυχαία το Σπύρο τον Μπουρβούλη. Να σου πω, τον είχε πάρει η μητέρα μου για ένα γάμο, του άρεσε πάρα πολύ και έψαχνα κάποιο μουσικό για αυτή την εκδήλωση που σου είπαμε για τους Καναδούς. Και πήρα το Σπύρο, του λέω: Συγγνώμη, Σπύρο, αν έχει χρόνο και τα λοιπά. Λέει: Είμαι κλεισμένος, γιατί πραγματικά αυτό που έχει φτιάξει με την μπάντα είναι. Καταρχάς είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ τις δύο φορές που έχω τραγουδήσει μαζί τους. Και κατά δεύτερον είναι πάρα πολύ καλή μουσική.
1: Ναι.
0: Και λέω: Μου λέει, α, μου έχει πει η Γαβριέλα, η αδερφή μου, για σένα ότι τραγουδάς και τα λοιπά. Δεν είχα ιδέα. Και μου λέει: Θες να συναντηθούμε, να μιλήσουμε όσο είσαι εδώ και τα λοιπά. Γιατί, όπως είπα, θα είμαι για όλο το καλοκαίρι, φεύγω. Ψηλό αρχές Οκτώβρη και μου λέει: Έχουμε κάποια πανηγύρια και ψάχνουμε γυναικεία φωνή. Θες να έρθεις? Λέω: Why not? Γιατί όχι. Εκεί συναντηθήκαμε, συζητήσαμε.
1: Στην Αγία Εφημεία.
0: Είχαμε στα Διβαράτα, πάνω από το Μίλτον. Ναι, ναι, ναι. Κοντά εκεί στην Αγία Εφημεία, ναι. Ξεκίνησα εκεί. Μάλιστα είχε έρθει και ο αδερφός μου και τραγουδήσαμε και οι δύο. Και κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Και παίζει και κιθάρα ο αδερφός μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι... Και ακούγεται και λίγο η φωνή του σαν του πατέρα μου. Δηλαδή, όταν τον ακούω, συγκινούμαι αρκετά. Έχει πολύ καλή φωνή και ο αδερφός μου.
1: Άτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χάσα αυτό. Ναι. Δεν το πολλά προγιάννη αυτό. Μου είπε ότι τραγούδησε εσύ, αλλά δεν μου είπε για τον αδερφό σου.
0: Δεν τραγούδησε χθες, γιατί ήταν.
1: Όχι, δεν μου είπε ότι είχε τραγουδίσει.
0: Δεν είχε. Α, δεν το είχε πει.
1: Δεν μου είπε αυτή η λεπτομέρεια πονηρός. Τον μαλώσω τώρα.
0: Ναι, θα του τα πεις μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου τα πεις, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Δεν ήμουν προετοιμασμένη, ναι. Θα του έλεγα να σκεφτός.
0: Αυτός τώρα... Κάπου τον έχω χάσει, δεν ξέρω, είναι με κάτι φίλους και τα λοιπά, του είπα, αλλά είναι κάπου... είχε πλάνα. Την επόμενη φορά, άμα θέλεις, θα το πω να έχεις.
1: Όσο είστε εδώ, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Έχω σταματήσει βασικά για καλοκαίρι, γιατί εμείς κάνουμε εκπομπή, αυτή την εκπομπή την κάνουμε με τον Λαμπρογιάννη και με μια άλλη κοπέλα κάθε Πέμπτη και κάνω και εκπομπή το Σάββατο άλλου τύπου. Και το καλοκαίρι δίνω στον εαυτό μου άδεια, γιατί η εκπομπή δεν είναι, ξέρεις, επαγγελματική, είναι ερασιτεχνικής φύσεως, οπότε είπα να μου δώσω άδεια, αλλά μου άρεσες πολύ και είχα και μια άλλη κοπέλα και κάνω, δηλαδή έκανα ένα έκτακτο, γιατί είναι κάποιες εκδηλώσεις που μου πάνε τα παιδιά ότι θέλουν και λέω, κοίταξε να δεις, να μην τη χάσω, αλλά άμα θέλεις να έρθεις και με τον αδερφό σου, πολύ ευχαρίστως, να κάνουμε και ένα μουσικό event, μπορούμε να το πούμε και στο Σπύρο, γιατί ο Σπύρος έχει έρθει, ξέρεις, και παρουσιάζουμε την ορχήστρα, να το ακουδήσεις. Θες να μας πεις κάτι ακαπέλα, μπορείς ή θέλεις να το αφήσουμε?
0: Ναι, θέλεις να σου πω σε ποιες εκδηλώσεις θα μπορεί να έρθει ο κόσμος να μας δει με το Σπύρο?
1: Ναι, ναι, ναι, παίζουμε αυτό.
0: Θα κάτσε πέρα, γιατί έχω το σκονάκι μου εδώ πέρα. Για να μην

0: αυτό. Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στα Τροιανάτα, τη Μουσταλευριά που λέμε.
1: Τη Μουσταλευριά. Εκεί θα είμαι ντυμένη με μαντήλια.
0: Τέλει.
1: Γιατί χορεύει. Του μούστου και τα σταφύλια, ναι.
0: Α, και μάλιστα. Εκεί έπαιζε πολλά χρόνια ο πατέρα μου. Την ξέρω αυτή την, αυτό το πανηγύρι, το ξέρω απ' έξω και ανακατά. Μετά είμαστε την επόμενη μέρα, 13 στα Γαβριάτα, 14 Ανατολικό, 15 Κομιτάτα, 16 Κομιτάτα και 28 είμαστε στον Καραβόμηλο.
1: Έχεις ενημερωθεί για τα Κομιτάτα, σου έχει πει?
0: Δεν έχω, όχι. Πρέπει να ξέρω κάτι που δεν μου έχει πει.
1: Να σου το πω εγώ τώρα.
0: Για πες μου. Δεν ξέρω.
1: Αυτό το πανηγύρι έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν πας σπίτι σου.
0: Α, είναι αυτό που τελειώνει 5 ή 6 το πρωί που μου λέει.
1: Αυτό που τελειώνει 6 το πρωί και είναι δύο μέρες που τελειώνεις 6 το πρωί και το τελευταίο τραγούδι χορεύεται με μία σκούπα, κρατάει μισή ώρα και πρέπει να δεις την Ανατολή του Ηλίου. Λέω ότι το έχει πει. Τραγουδάτε όλη νύχτα αυτό το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Έχεις τραγουδήσει, δηλαδή με τη νύχτα είσαι εξοικειωμένη. Εντάξει, τα πανηγύρια δεν τα λες και νύχτα, είναι και λίγες μέρες. Είναι αλλιώς.
0: Νύχτα τι θα προσδιορίζεις εσύ για να,
1: νύχτα
0: για να είμαι
1: νύχτα,
0: σίγουρη ότι...
1: Κανονική νύχτα.
0: Μπουζούκια και τέτοια.
1: Όχι, λέω με το ωράριο των νυχτερινών. Αυτή που θα ζήσεις, ναι. 15-16.
0: Κοίτα, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, στον Καναδά λίγη 3 max. Τώρα εντάξει, με λίγο ύπνο και δύο καφέδες νομίζω θα είμαι εντάξει.
1: Θα τη βγάλεις την νύχτα. Ποιο είναι το ωράριο εκεί, τι ώρα κοιμάστε και τι ώρα σηκώνεστε? Ναι, αυτό εσύ είχα ρωτήσει.
0: Κοίτα, εγώ πηγαίνω δουλειά 9 η ώρα, 9 με 5 το κλασικό 9 to 5. Οπότε εγώ ήμουν πολύ τυχερή και εμένα ακριβώς δίπλα από τη δουλειά μου. Οπότε 8.30 ξυπνούσα, έπλανα δοντάκια, λίγο πρωινό και ήμουν στη δουλειά μου 9 η ώρα, κυρία.
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Βράδυ όλα κλείνουν τα μπαρ και όλα αυτά, μία πολύ max. Μετά, άμα πας σε κανένα κλαμπάκι και τα λοιπά, που εγώ δεν είμαι πολύ του κλαμπ, αλλά εκεί πάει, ας πούμε, θα πω μέχρι τις 4-5.
1: Απά, είναι σαν όπως εδώ. Αλλά το ωράριο που κοιμάστε ποιο είναι? Γιατί η ξαδέρφη μου λέει κάτι τρελά. Μου λέει ότι σηκώνονται τις 5 ώρα το πρωί και κοιμούνται πολύ νωρίς για να πάνε, γιατί είναι η μετακίνηση. Εσύ είσαι τυχερή απλά.
0: Εγώ έχεις... είμαι τυχερή, δεν είμαι 5 ώρα και τα λοιπά. Και δεν είμαι δυστυχώς πρωινός τύπος. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ να ξυπνάω νωρίς, να έχω τη μέρα μπροστά μου. Δεν το έχω με το πρωινό ξύπνημα. Οπότε γι' αυτό είπα, θα βρω ένα σπίτι που είναι ακριβώς δίπλα από τη δουλειά μου.
1: Ήταν εφικτό αυτό.
0: Να είναι καλά ο κύριος Ζαντύπας που είχε ένα διαμέρισμα ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο που δουλεύω. Και του λέω, κύριε Σωτήρη, μήπως ξέρετε κάποιον που νοικιάζει? Γιατί έπρεπε να ξενοικιάσω από το άλλο σπίτι. Μου λέει, έχω εγώ ένα διαμέρισμα που είναι κυριολεκτικά, Βάνια, είναι 5 λεπτά με τα πόδια από τη δουλειά μου.
1: Μια χαρά.
0: Και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Είδες, οι κεφαλονίτες.
1: Σου έχει κάτι. Αυτό θέλει γνωριμίες, βρε παιδί.
0: Αυτό, οι γνωριμίες βοηθάνε.
1: Ωραία, για πάμε να μας πεις κάτι. Ένα ρεφρέν, ό,τι θες, ό,τι σου αρέσει. Έτσι να ακούσουμε λίγο τη φωνή σου. Αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού για να έρθει με τον αδερφό σου να έχουμε μια συνοδεία. Γιατί ένα κόρντο, τα έχω μάθει και εγώ όλα αυτά, όπως λέγονται, για να τραγουδήσει κάτι.
0: Τι έχεις, Μπίλη. Νομίζω. Α, τραγούδησες κι εσύ το Μέρμιγκα,
1: Τον είπα κι εγώ το Μέρμιγκα.
0: Ναι,
1: αλλά δεν τραγουδάω, βρε πουλάκι μου. Εγώ είμαι.
0: Εντάξει. Μια χαρά γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τώρα έκανα το κλικ.
1: Εγώ έχω το εξής θεματάκι. Ο μπαμπάς μου τραγούδαγε, αλλά επειδή έφυγε πήγε στην Ιγυρία, εγώ είχα πολλά μουσικά ακούσματα μικρή και όταν έφυγε είχα πάθει ένα πώς να σου πω, παιδί, γιατί έλειπε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, φύγανε. Δεν είχα, έπαθα ένα κοκομπλοκ και δεν ξανατραγούδησα ποτέ, ούτε άκουσα μουσική. Με αποτέλεσμα να ξυπνήσω ένα πρωί και να θέλω πολύ να σιγομουρμουρίσω κάτι, αλλά να μην μπορώ, γιατί δεν είχα καμία μουσική αντίληψη. Μα καμία, δηλαδή είχα μπλοκάρει τον εαυτό μου, έπαθα ένα. Και νόμιζα, και επίσης, επειδή άκουγα τη φωνή μου, μπορούσα να ακούσω την εφάλ. Ότι δεν πατάει και είναι φάλτσα. Δεν μπορούσα να το προσαρμόσω και μετά δεν τραγούδαγα γιατί δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που. Και απέφευγα και να ακούω μουσική για το λόγο αυτό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή πέρα από το κομμάτι των πανηγυριών, γιατί εντάξει, με το ρυθμό το πάω εξαιρετικά. Δεν μπορώ να πω.
0: Το κομμάτι, ναι, σε είδα. Έδωσες ρέστα με το χώρο.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι το, από τα μικρά τα μου το έχω, δηλαδή σαν παιδάκι μπήκα σε μια διαδικασία να το θεωρώ το πύρτο εξώτερο το τραγούδι και τη μουσική, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία λίγο, ξέρεις, δηλαδή το είχα συζητήσει με τον Λαμπρογιάννη, μου λέει μα δεν είναι έτσι, μου λέει όλοι πρέπει να είσαι τελείως ανεπίδειξος, με προσπάθεια κάτι γίνεται και όλα αυτά. Εγώ και οι νότες είχαμε τρελό διαζύγιο, δηλαδή πρέπει να σου πω ότι ήταν η νότα εδώ και εγώ ήμουνα χιλιόμετρα μακριά. Δεν είχα καμία αντίληψη. Γιατί είχα και άρνηση για αυτό το πράγμα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που κάνω έτσι μικρά βηματάκια. Δεν υπάρχει κάποιο σκοπό. Είναι για μένα, για να αυτό. Μπορώ κι εγώ έτσι, άμα με βλέπω μπαμπάς μου από εκεί ψηλά, έτσι να είναι ότι επιτέλους η κόρη του κάτι έκαμε και σε αυτό το τομέα.
0: Και αν σε ευχαριστεί, ποιος είναι να σε κριτικάρει.
1: Ναι, για μένα, άμα δεν είναι. Λοιπόν, πες μας κάτι.
0: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε τελείως άκυρα, μου ήρθε η επιμονή σου από τη γλυκερία. Άσχετο με τα πανηγύρια, αλλά
1: ό,τι θες μας λες, έτσι να ακούσουμε λίγο τη φωνή σου. Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν,

0: σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Να ξέρεις, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα έρθεις να μας πεις περισσότερα. Θα βάλω και το Σπύρο έτσι πόστα για να έρθετε όλοι μαζί να κάνουμε μια παρουσίαση. Γιατί ευελπιστώ ότι θα μας αγαπάς και θα έρχεσαι κάθε χρόνο.
2: Έτσι κι αλλιώς έρχομαι κάθε χρόνο. Φέτος το τίμησα ακόμα περισσότερο.
1: Θα έρχεσαι κάθε χρόνο να συμμετέχεις, να σε ακούμε, να ακούμε τη φωνή σου, γιατί μου έκανες εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
1: και
2: πάρα
1: στον
2: πολύ,
1: κόσμο, Άνιον. Πιστεύω.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η Στεφανία Παλιμέρη ήταν κοντά μας. Ελπίζω και εσείς να χάρηκατε που την ακούσατε και το επόμενο event που θα συμμετέχει, το επόμενο γεγονός είναι τις 12 στα Τρογιανάτα, στη γιορτή του Τρίγου και της Μουσταλευριάς. Όσοι δεν την ακούσατε, ελάτε να την ακούσετε, να χορέψετε και να απολαύσετε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας με δροσερές νεανικές παρουσίες από το εξωτερικό, άρτια αφιχθήσεις εδώ στο νησί που θέλουμε να τις κρατήσουμε εδώ, θέλουμε. Σε θέλουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με τι άλλο, με το Λιβαθώνιο που κάναμε και το ρεπορτάζ μας. Δεν φαινόμαστε, δεν με βλέπεις, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, όχι, μην μου αλλάξει την καρέκλα, αρκεί να μας βλέπει ο κόσμος. Πλησιάζει, έρχεται. Μετά από πολύ καιρό που μας είχε λείψει και γκρίνιαζα εγώ και έλεγα και γιατί δεν γίνεται και γιατί σταματήσαν οι αγώνες και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και μου λέγανε, μα δεν μπορώ, μα έτσι μα αλλιώς, ήρθε η Ηλέκτρα. Ναι. Και αποφασίσατε, Δημήτρη, δεν ξέρω εσύ τι ρόλο έχεις εκεί, αποφασίσατε να το αναβιώσετε. Για συστήσου μας λίγο και πες μας ποια είσαι και πώς ενεπνεύστηκες για να επαναληφθεί αυτό το γεγονός. Ήταν κρίμα, ήταν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είχα μείνει, το ρεπορτάζ αυτό που είχαμε φτιάξει ήταν στα 27 χρόνια. Μετά ξαναέγινε κάποια χρόνια και δεν θυμόμουν πόσα χρόνια γινόταν ακόμα, γι' αυτό και το ξανά στείλα τώρα χωρίς χρόνια. Έβγαλα τα χρόνια για να 18, μην κάνω λάθος.
1: Το 18 ήταν ο τελευταίος.
0: Ο τελευταίος, ναι. Άρα το 16-18 έγινε άλλα δύο χρόνια.
1: Σωστά, πούμε. Σωστά.
0: Άρα γίνεται, τώρα είναι ο 30ος.
1: 32ος.
0: Άρα δεν είναι, κάτι χρόνια έχω χάσει.
1: Ο 31ος που ήταν το 19 ήταν αυτός που ακυρώθηκε. Άρα είναι τώρα ο 32ος.
0: Α, ναι. Έγινε ο 30ος. Τέλος πάντων, πάλι δεν μου βγαίνει στο μέτρο. κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι. Το 89 ουσιαστικά ήταν ο πρώτος ο Λιβαθώνιος.
0: Ωραία, για πες μας δύο λόγια για αυτόν τον αγώνα και πώς το σκεφτήκατε.
1: Αρχικά ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση.
0: Χαρά μας.
1: Είναι τεράστια χαρά που έχουμε την ευκαιρία να το ξανααναστήσουμε όλο αυτό που γινόταν. Γιατί ο Λιβαθώνιος είναι από τα πιο ιστορικά events, αθλητικά events της Κεφαλονιάς. Ένας αγώνας δρόμου που ξεκίνησε το 89. Από μία παρέα, από μία ομάδα. Ναι, σωστά.
0: Εγώ γι' αυτό θα έβαλα το φουστάνι αυτό. Καταλαβαίνεις, για να σας,
1: τα χρώματα,
0: να
1: ναι.
0: σας θυμίσω τα γεγονότα.
1: Αλλά ναι, ακριβώς ήταν μία παρέα, μία ομάδα φίλων, μία ομάδα συγχωριανών από τη Λιβαθώ. Και είχαν σκοπό να αναδείξουν τη Λιβαθώ και τις ομορφιές μέσα από τον αθλητισμό και να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά σε ένα αθλητικό event. Όπως ήταν ο Λιβαθώνιος πριν κάποια χρόνια. Ξεκίνησε με 30 άτομα και τελευταία φορά που έγινε το event φτάσαμε γύρω στα 400 άτομα. Δηλαδή, συμμετοχές των δρομέων γινόταν πάνω από 200.
0: Και γκρίνια που υπήρχε και αυτό, λες και πας για κουπόνια για συσίτιο ήταν. Για να πάνε τις μπλούζες και αυτά. Πολύ.
1: Τα νούμερα, τα λέξη. Ανέκαθεν υπήρχαν αυτά. Αλλά ναι.
0: Και πώς, γιατί να σου πω κάτι, ναι. Νομίζω ότι τον αγώνα τον διοργάνωνε η ομάδα φίλων της Λιβαθούς.
1: Σωστά.
0: Εσύ πώς το, πώς ρε παιδί μου, γιατί εγώ σου λέω γκρίνιαζα και δεν έβρισκα κανέναν εκεί. Το έλεγα και στη Μαρίνα,
1: ναι.
0: Μου έλεγε μα δεν ανακατεύομαι εγώ και είναι άλλοι και αυτά και τα λοιπά και ναι. Πώς...
1: Θα σας πω, αρχικά είναι μια διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο για να οργανωθεί, έχει πολύ τρέξιμο.
0: Κάτι ξέρουμε και
1: ναι, σίγουρα και εσείς που έχετε ασχοληθεί με αυτά. Επομένως, υπήρχε μια ομάδα που για πάρα πολλά χρόνια το είχε διοργανώσει. Βέβαια, μετά τον COVID είχαν αλλάξει οι υποχρεώσεις τους. Πολλοί από αυτούς κάνανε και παιδιά, ήταν πιο δύσκολο να αφοσιώσουν χρόνο. Άρα ήρθε η στιγμή να μπει και η πιο νέα γενιά ακόμα, να πάρει τα ενία αυτού του Λιβαθωνίου, του αγώνα δρόμου, σίγουρα με την καθοδήγηση των ανθρώπων που υπήρχαν πριν, γιατί μας βοηθάνε καθημερινά σε επικοινωνία. Πρέπει να με βλέπουν και στον ύπνο τους. Θέλω χίλιες ερωτήσεις.
0: Κάτσε, Ηλέκτρα. Περίμενε. Δηλαδή, εσύ. Καταρχήν, πες μας ποια είσαι. Καταρχάς, πες μας ποια είσαι. Γιατί δεν μας συστήθηκες για να καταλάβουμε πώς εμπλέκεσαι. Ναι.
1: Ονομάζομαι Ανεσιώτη Ηλέκτρα. Έχω καταγωγή κι εγώ από την Κεφαλονιά, από τη γιαγιά μου, από τα Κουρκουμελάτα.
0: Η γιαγιά σου είναι η Λίλια, ναι.
1: Σωστά, ναι. Ήταν η πρώτη διοργανώτρια του Λιβαθωνίου.
2: Την ξέρω πολύ καλά.
1: Το 1989. Και ναι, ουσιαστικά εμείς εδώ ερχόμασταν τα καλοκαίρια. Δεν ήταν ότι ζούσα εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Το είχε σαν μνήμη δηλαδή.
1: Φουλ.
0: Α, το είχε σαν μνήμη.
1: Ανέκαθεν. Και πάντα θυμάμαι να πλανάρουμε τις διακοπές μας γύρω από το Λιβαθώνιο. Να είμαστε δύο μέρες πριν εδώ, για να σίγουρα να τρέξουμε και μετά να φύγουμε.
0: Α, δηλαδή, έτσι έχεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Ως παιδάκι,
1: ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Και δηλαδή, ας πούμε. Τώρα αποφάσισες, γιατί είχαμε και κάποια χρόνια κενό, τώρα αποφάσισες να το αναβιώσεις, δηλαδή πώς έγινε η έμπνευση αυτή.
1: Θα σας πω, εντάξει, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες με τον COVID και μετά υπήρχαν κάποιες άλλες δυσκολίες που δεν μας επέτρεπα να
0: το είχε σκεφτεί δηλαδή και πιο πριν.
1: Το είχα σκεφτεί και πιο πριν. Αλλά όπως σας είπα, είναι κάτι που απαιτεί
0: χρόνο. Μην μιλάς στον πληθυντικό,
1: όπως είπα,
0: ναι. Να νιώσεις και πιο άνετα.
1: Όπως είπα, είναι κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο και επειδή φέτος εγώ είχα την ευκαιρία, επειδή είμαι ανάμεσα σε δύο δουλειές, είχα ένα καλοκαίρι ελεύθερο και λέω: ωραία, θα το αναβιώσουμε.
0: Θα δουλέψω εκεί, αφού
1: αυτό,
0: δεν δουλεύω.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, να μπει σε μία σειρά και από του χρόνου θα κυλήσει πιο εύκολη. Γιατί λένε ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Ελπίζω η αρχή να είναι δύσκολη και μετά να έχει.
0: Δεν θα είναι τίποτα, μωρέ. Με τους αγώνες δρόμου ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Το πρώτο βήμα σου φαίνεται βουνό, γιατί αυτό είναι πράγματα που δεν γνωρίζει, λεπτομέρειες, πώς θα συντονιστεί και όλα αυτά. Είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία με αυτά. Διοργανώνουμε το Βαλιάνιο κτλ. Και κάποτε φτάναμε με την Κατερίνα να διοργανώνουμε 24 αγώνες το χρόνο, ένα κάθε μήνα. Με ηλεκτρονική χρονομέτρηση όλα τα πράγματα. Είχε και το κάθε χωριό είχε ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Άμα θες το πιστεύεις, είχαμε φτάσει πάνω στην Κουνόπετρα, τέρμα Θεού, και είχε και δύο αγώνες. Ένα δεκάρι και ένα πεντάρι με ηλεκτρονική χρονομέτρηση και δυνάμε. Δηλαδή. Ο πρώτος αγώνας που είχαμε διοργανώσει, που ήταν ο πρώτος Βαλιάνιος, είχε κρυφτεί ο αδερφός της Κατερίνας πίσω από ένα δέντρο. Ναι. Και το είχαμε ανεβάσει σε βιντεάκι, ήταν η ιστορία του, γιατί φοβότανε. Ήταν τότε εν ενεργεία αξιωματικός στη ναυτική σχολή. Ναι. Και σου λέει: άμα δεν πάει καλά, σου λέει ο αγώνας, που είμαι αξιωματικός και τα λοιπά, θα με κλαίνε και οι ρέγγες. Γιατί δεν ξέραμε. Ήταν χάρτινα τα νούμερα, τα δύναμη.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, και σου λέει: άμα δεν έρθει κόσμος και είμαι μόνος μου, που είμαι προϊστάμενος εκεί, θα με γελάνε, θα πάω αύριο στη δουλειά. Δεν θα έχει έρθει κανείς με αυτές τις τρελές που μπλέξει, που θέλουν αγώνες, κατάλαβες. Θα ρολάρει του χρόνου, θα είναι πιο εύκολα. Αυτό. Για πες μου λεπτομέρειες, γιατί θα τρέξει εδώ και η Στεφανία. Δεν το ξέρει, αλλά θα συμμετέχει.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, λοιπόν. Λίγες μέρες από μένα. Ελπίζω να έχεις κάνει το ζεσταμά σου.
2: Και ο αδερφός μου θα έρθει.
1: Α, και ο αδερφός. Ωραία, τέλεια. Ξεκινάει στην Ελιά, στα Μεταξάτα, εφετερία που ήταν και τα τελευταία χρόνια.
0: Εκεί ήταν πάντα. Θα έχει πυροβολά, όχι όμως.
1: Θα έχει,
0: πω, γιατί δεν το δημοσιεύω. Με πιάνει κάθε φορά αυτό. Πυροβόλο το λέω, γιατί με πιάνει. Πριν ξεκινήσω να τρέχω, κατουργιόμουν πάνω μου. Δεν γινόταν αυτό. Το μπαμ σου δημιουργεί. Ναι, τρομάρα.
1: Είναι το σήμα κατεπεθέν. Είναι το άσφαιρο τη καραμπίνα. Είναι ένα εξωτερικό.
0: Ναι, ο κρότο με πειράζει μένα. Καταλάβει, είμαστε τα σκυλάκια που μέσα ακούνε μπαμ, τρέχουν πανικόβλητα εκεί, ξέρω εγώ. Ωραία, ναι.
1: Ναι, αγώνας 5 χιλιόμετρων. Ο τερματισμός θα γίνει κοντά στο Marina Café.
0: Γιατί το γήπεδο είναι υποκατασκευή. Άρα πόσα μέτρα λιγότερο είναι.
1: Είναι γύρω στα 300 μέτρα λιγότερο. 250.
0: 5-200 μέτρα.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Και για πες λίγο τι κατηγορίες έχουμε, πότε να έρθει ο κόσμος, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, πες τα όλα αυτά.
1: Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Βέβαια, τα μικρότερα παιδιά ιδανικά να έχουν τον κηδεμόνα, σίγουρα και κηδεμόνας θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση κτλ. Για να μπορέσουν να τρέξουν και με ασφάλεια. Έχουμε 6 κατηγορίες που πάνε βάση με την ηλικία και μετά τα δύο φύλλα, δηλαδή αντρικό και γυναικείο. Ώρα είναι 12 κατηγορίες συνολικά.
0: Τι θυμάσαι, για να μην βγουν εκείνη την ώρα, είναι με τα χρωματάκια που ήταν και
1: σωστά,
0: παλιά.
1: Ναι, σωστά. Έχουν αλλάξει ελαφρώς.
0: Αν έχουν αλλάξει, τις έχεις κάπου να μας τις πεις. Έχουν και κόλπο με χρωματάκια, δεν είναι. Δηλαδή, βλέπεις το χρώμα σου και λες γέρασα τώρα, πάει. πιο πριν είχα άλλο χρώμα, κατάλαβες.
1: Ναι, για την οργάνωση.
2: Γιατί είχα τρέξει εγώ μια χρονιά πολύ, πολύ παλιά.
0: Θυμάσαι το χρωματάκι.
2: Είχαμε τότε χρώματα.
0: Χρώματα είχε. Είχε ένα πινακάκι που έγραφε το χρώμα και πήγαινες και έλεγες το χρώμα σου ότι είσαι αυτό το χρώμα. Καταλαβες.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου, ήμουν μικρούλα.
1: Λοιπόν, εδώ δεν έχω τα αντίστοιχα χρώματα, αλλά έχω τις ηλικίες.
0: Ναι, για πες τες.
1: Λοιπόν, το 0 έως 12. Mm-hmm. 13...
0: Εκεί θα πάω.
1: 13 με 17, που είναι τα παιδιά. Μετά πάμε στην τρίτη κατηγορία, 18 με 34, 35 με 44, 45 με 59 και 60+.
0: Ωραία, μια χαρά. Δεν λέω που θα πάω, το κρατάω.
1: Φαντάζομαι 18 με 34, στην τρίτη.
0: Όχι, ναι, λοιπόν, θα ήθελα. Ωραία. Οπότε, τι ώρα πρέπει να είναι ο κόσμος εκεί και πώς γίνεται η διαδικασία, γιατί έχουμε τα μπλουζάκια, έχουμε και ένα...
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις εγγραφές, που είναι το πιο σημαντικό. Οι εγγραφές γίνονται είτε online, γιατί υπάρχει πλέον φόρμα εγγραφής online, την οποία οι άνθρωποι μπορούν να τη βρουν στα social media, είτε στο livathonios.race στο Instagram, είτε στο livathonios.race στο Facebook. Mm-hmm. Υπάρχει στο bio, είναι το link που γίνεται η online εγγραφή. Ή την ημέρα του αγώνα μέχρι τις 6.30 ώρα, από τις 5 μέχρι τις 6.30 θα μπορεί να γίνουν spot οι εγγραφές. 6,5 το αργότερο.
0: Αυτοί που έχουν γραφτεί
1: ναι.
0: Για να πάρουν την μπλούζα τους και αυτά.
1: Ναι, θα έρθουν στην αφιτερία και αυτοί μέχρι τις 6,5 mm-hmm. για να παραλάβουν το πακετάκι τους που θα έχει μέσα τον μπιμπ αριθμό με τις παραμάνες, ο οποίος θα τοποθετηθεί στο μπλουζάκι. Το μπλουζάκι που δίνεται κάθε χρόνο ως αναμνηστικό, το οποίο είναι.
0: Πολύ ωραίο είναι. Το είχε βάλει και η Κατερίνα, το είχε ρεμψάρει. Οπότε το είδα στις φωτογραφίες.
1: Έτσι, ένα χρωματάκι καλοκαιρινό γαλάζιο.
0: Ωραίο είναι. Κάθε χρόνο το περιμέναμε αυτό, να ξέρεις.
1: Το
0: είχε πολύ πλάκα γιατί περιμέναμε το μπλουζάκι. Είχε κάθε χρόνο άλλο μπλουζάκι. Και ήμασταν σε αναμονή πατμό να δούμε αν μας αρέσει το χρώμα. Και έλεγε η Κατερίνα, το περσινό ήταν καλύτερο, τώρα δεν είναι καλό αυτό. Και εμένα μου άρεσε το άλλο και γιατί. Και
1: να μην βαριούνται.
0: Ναι. Υπήρχε και ένα τζερτζελέ τι θα βγει τώρα για το λιβαθώνιο.
1: Επενδύεται πολύ χρόνο πάντω κάθε φορά στα σχέδια και στα μπλουζάκια. Είναι...
2: Το κτίριο τι είναι, μέσα με τη Μαρίνα.
1: Σωστά. Αυτό είναι. Ναι.
0: Είναι επειδή ανήκει και το καφέ.
1: Πολύ.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει και εξ αρχή, να σου πω την αλήθεια. Για να μην υπάρχει αυτή η ανηφόρα.
1: Πλάκα, η τελευταία ανηφόρα.
0: Ναι, η τελευταία ανηφόρα. Απλά που θα μαζευτεί ο κόσμος. Ναι, εκεί δεν έχετε. Ναι. Ενώ εκεί είχε κερκίδες.
1: Ακριβώς. Φέτος υπάρχουν στο χώρο και στα πεύκα τα παγκάκια και θα υπάρχουν και κάποιες έξτρα καρέκλες, αλλά.
0: Εκεί ήθελε μεγαλύτερο κόπο από εσάς. Γιατί το άλλο είναι έτοιμο. Δηλαδή έχει τις κερκίδες και είναι έτοιμος ο χώρος. Δεν χρειαζόταν να κάνετε, να ταλαιπωρηθείτε με αυτά. Ενώ το άλλο είναι. Θέλει καρέκλες,
1: Θέλει
0: και πού θα γίνει μπροστά από το καφέ.
1: Ναι, θα γίνει στα πευκάκια.
0: Αν στα πευκάκια.
1: Ένα χώρο, ένα άνοιγμα, ναι, θα γίνει εκεί.
0: Ωραία θα είναι εκεί, κοιτάξτε.
1: Ναι, είναι και ωραία η ώρα εκεί.
0: Νερά και αυτά που ανησυχούν οι αθλητές, αν θα έχουν νερό να πίνουν για τα 5 ολόκληρα χιλιόμετρα που έχουμε να κάνουμε εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τον Αύγουστο. Χρειάζεται ένα water station, μια στάση για νερό. Θα υπάρχει στα 2,5 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Είναι ακριβώς στη γωνία προς Αρλάτα. Εκεί απέναντι από το ψεστήρι θα υπάρχει ένα τραπεζάκι που θα υπάρχουν τα νεράκια. Άρα, οι δρομοί στη μέση τη διαδρομή θα μπορούν να εφοδιαστούν.
0: Περιέγραψε και τη διαδρομή λίγο στον κόσμο που δεν την ξέρει.
1: Ναι, ουσιαστικά ξεκινάει από την Ελιά. Mm-hmm. Υπάρχει κιόλας βιντεάκι αντίστοιχο στο social media, στο Instagram, που δείχνει ακριβώς τη διαδρομή. Τη timelapse. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή να τη δεις, άμα ενδιαφέρεσαι. Και συνεχίζει προς Καλλιγάτα. Mm-hmm. Είναι λίγο ανηφορικά στην αρχή. Μετά στα Καλλιγάτα είναι πιο flat η διαδρομή. Συνεχίζει, στρίβει προς Αρλάτα, εκεί ξεκινάει κατηφόρα.
0: Στο φούρνο πάει. Μέχρι το ψιστήρι. Ναι, εκεί πάει προς τα κάτω.
1: Ακριβώς, εκεί ακριβώς θα είναι και ο σταθμός με τα νερά. Mm-hmm. Πάει προς τα κάτω, προς τα Σαρλάτα και τελειώνει στο Μαρίνα Καφέ. Προς Κουρκουμελάτα.
0: Ωραία. Τετράποδοι φίλοι μπορούν, ναι.
1: Εννοείται. Θα φέρουμε και εμείς.
0: Θα σας πω τώρα μία πλάκα. Λοιπόν, εμείς κάναμε γραφές στον αγώνα στο Βαλιάνιο και έρχεται μία κοπέλα και παίρνει νούμερο. Είχε έρθει την προηγούμενη. Μου λέει, θα πάρω το δικό μου και του Μπάμπη. Λέω, τι δίνουμε το δικό της και του Μπάμπη. Ναι. Ξέρεις, εκείνη την ώρα τα δίνεις νούμερα, σου λέει την ηλικία, τη γράφεις σε μια λίστα, σου λέει την ημερομηνία γέννηση, δεν δίνεις και πολύ σημασία. Και έχετε καταλάβει τι θέλω να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει. μου λέει το 2005 είναι γεννηθής, λέω θα τρέξει με το μωρό της. Ξέρω, συμβαίνει καμιά φορά. Εμένα μου τρέχε πάντα ένας κύριος που είχε το καρότσι και πήγαινε όλο 10 χιλιόμετρα με το καρότσι τρέξιμο και ήταν και ανταγωνιστικός. Λοιπόν, λέω θα είναι κανένα παιδάκι, ξέρω εγώ, και θα τρέξει με τη μανούλα. Λοιπόν, πρόσεξε. Έρχεται με τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος είχε και επώνυμο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν ένα σκυλί το οποίο πήρε το νούμερό του και το θέμα είναι ότι είχαμε ένα χρονομέτριο που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Είχε έρθει, μας είχε προσφέρει δωρεάν τη χρονομέτρηση τότε για να κάνει κάποιες μετρήσεις και να διαφημίσει τη νέα εταιρεία του που είχε αυτό. Και ήθελε να κάνει και μετρήσεις, να εξάγει αποτελέσματα. Δεν είχε δει το σκύλο, ήταν στο τέτοιο. Στα αποτελέσματα ο σκύλος πήγε πολύ καλά. Κατάλαβε. Και στην κατηγορία του που ήταν κάτω είχε βγει πρώτος. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν γινότανε. Θυμάμαι σαν τώρα, μου λέει, καλά μου λέει, και δώσατε νούμερο στο σκύλο και πώς θα ανέβει πάνω. Και χάσαμε την κατηγορία και αυτό και το θυμάμαι σαν τώρα. Οπότε οι σκύλοι τρέχουν αλλά χωρίς νούμερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει νούμερο για τους σκύλους.
1: Μπλουζάκι έχω δει να φοράνε σκυλάκι σε προηγούμενους λιβαθονίους.
0: Α, φορέσανε, αλλά δεν δίνουν τσιπάκι. Οπότε δεν θα πάρετε τσιπάκι.
1: Το βάθο δεν έχουμε αρκετές συμμετοχές. Θα δούμε.
0: Να σε ρωτήσω λίγο εθελοντές και αυτά, πώς βρήκες, δηλαδή ο κόσμος.
1: Θα σας πω, αρκετά. αρχικά σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ και οι προηγούμενοι.
0: Θα σας πω και μια λεπτομέρεια που μπορεί να μην την έχετε κάνει. Και αν δεν την έχετε κάνει, προλαβαίνετε, πρέπει να την κάνετε. Πρέπει να κάνετε ένα χαρτί στο Δήμο. Το έχετε κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Α, έχετε πάρει άδεια.
1: Έχουμε πάρει, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ωραία.
0: Σε ξάχωσα πάλι.
1: Για πες. Λίγο η παλμή, αλλά...
0: Λες τώρα τι λείπει. Ναι, okay.
1: Ουσιαστικά ήταν άνθρωποι που θέλανε να συνεχίσουν το Λιβαθώνιο και ρωτάγανε κάθε χρόνο πότε θα ξαναγίνει, πότε θα ξαναγίνει. Λοιπόν, τώρα που ήταν να ξαναγίνει, σιγά σιγά τους προσελκύαμε και λέγαμε θα ξαναγίνει, θα βοηθήσεις. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε μαζέψει κόσμο.
0: Άρα δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον πιο πριν, ας πούμε.
1: Σωστά. Και είναι κιόλας παιδιά των προηγούμενων διοργανωτών πολλά που βοηθάνε. Π.χ. τη Μαρίνα που ανέφερες, βοηθάνε και τα δύο παιδιά φέτος πάρα πολύ.
0: Α, βοηθάνε τα παιδιά της, που βοήθαγε η Μαρίνα.
1: Σωστά, ακριβώς. Περνάμε στη νέα γενιά.
0: Ωραία.
1: Ναι, και σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, θα το ξαναπώ, από την προηγούμενη οργάνωση. Καθημερινά τηλεφωνήματα, καθημερινά μηνύματα, μας έχουν δώσει όλες τις άκρες, όλη τη βοήθεια, όλη τη γνώση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι πάντως.
1: Αυτό,
0: αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και θα χαρούμε τώρα να το διοργανώνετε εσείς να συμμετάχουν μεγάλοι. Εύχομαι όχι με μπαστούνάκι. Ξέρεις γιατί. Και αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι υπήρχαν στον αγώνα αυτό υπάρχουν ηλικιακές διαβαθμίσεις και επειδή δεν είναι χωριστοί οι αγώνες παιδιών και μεγάλων, γιατί σε άλλα αγωνιστικά γεγονότα χωρίζουμε τα μικρά παιδιά, τα πολύ μικρά, με τους μεγαλύτερους σε πιο μικρές διαδρομές. Εκεί όλοι μαζί συμμετέχουν για την περιοχή τους και βλέπεις από το πολύ μικρό πιτσιρίκο, από το πολύ μικρό παιδάκι που είναι το εγγόνι και στο άλλο το βάθρο βλέπεις τη γιαγιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουν έρθει οι επόμενοι καλεσμένοι. Καλή επιτυχία σε όλους μας και σε εσάς για τη διοργάνωση και σε μένα που θα τρέξω.
1: Καλή επιτυχία. Και σε σένα και σε σένα εννοείται.
0: Και στη Στεφανία που θα τρέξει.
1: Εγώ έχω δηλωθεί πριν δηλώσω.
0: Ωραία, και θα ανταμώσουμε λοιπόν την Κυριακή. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το αναβιώσετε, γιατί δεν είναι ωραίο τα πράγματα να σταματούν. Και αυτό που έλεγα είναι ότι βλέπω τα παιδιά που έρχονται και αγκαλιάζουν τις προσπάθειες της οικογένειάς του, ότι συνδέονται με τον τόπο τους πάλι πίσω και δεν σας χάνουμε, γιατί και εγώ έχω μια κορούλα που φεύγει τώρα, θα πάει για σπουδές και αυτά και έχω την ανάγκη και την προσδοκία να γυρίσει σαν εσάς και να μου πει «Μαμά, τι έκανε στο Βαλιά, να θα τον κάνω εγώ τη γραφτό». Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που σας είδα και σας φιλοξένησα σήμερα εδώ. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τι άλλο, με μουσική, με παράδοση, με όλα αυτά του top. Ανανώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν σε μόλις 5 λεπτά και από τώρα.

0: Λοιπόν, και μουσική, αθλητισμό είχαμε πριν και τώρα έχουμε και τα δύο μαζί, και μουσική και αθλητισμό. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Ματζουράτο, και λέω αθλητισμό γιατί ο κύριος Δημήτρης, για όσους δεν γνωρίζετε, τον ξέρετε σαν συνδικαλιστή, σαν χωροδιδάσκαλο, αλλά είναι καθηγητής ΕΦΑ, έτσι. Αυτή είναι η βασική του. Άρα αθλείται πολλαπλά. Γυμνάζει το σώμα, το πνεύμα, γυμνάζει τον κόσμο γενικότερα, κάνει γυμνάσια στους πολιτικούς. Και έχουμε κοντά μας και τον αγαπημένο μας τον Μπάμπη τον Κακαρούμπα. Ένα παιδί που κάθε φορά που τον βλέπω νιώθω δέος και σεβασμό. Γιατί μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση το πώς ένα παιδί από άλλες συνθήκες και άλλες προσλαμβάνουσες έχει με έναν τρόπο καλλιεργήσει σε μεγάλο βαθμό την παράδοση, αλλά με επιστημονική σοβαρότητα. Και από μόνος του, κόντρα στις συνθήκες των καιρών και σε κάποιες προσπάθειες που βλέπω εδώ, γιατί όπως ξέρετε έχω αστρογραφήσει και ενοχλούμε με διάφορα πράγματα που γίνονται, γιατί δεν αγαπάμε την Κεφαλονιά, αναρωτιέμαι, ενώ έχουμε τόσα πολύ ωραία πράγματα εδώ, γιατί δεν αγαπάμε την Κεφαλονιά, δεν αγαπάμε τη μουσική μας, την παράδοσή μας, τα τραγούδια για τους χορούς μας, και μοιάζουμε σαν να ζηλεύουμε και να προσπαθούμε να αντιγράψουμε ξενόφερτα πράγματα που δεν είναι απαραίτητα. Να πω, για να μην παρεξηγηθώ από το βήμα που μου δίνετε, δεν είναι κακό να κοινωνούμε και άλλους πολιτισμούς. Απλά πρέπει πρώτα να κατακτάμε τους δικούς μας, να τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εις βάθος, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε τους δικούς μας προς τα έξω και στους ανθρώπους που έρχονται να μας επισκεφτούν, γιατί δεν πας σε μία περιοχή για να δεις τις περιοχές άλλων. Πας σε μία περιοχή να δείξεις στους ανθρώπους, έρχεται ο επισκέπτης σε εμάς μάλλον, να του δείξουμε αυτό που είμαστε. Και το χειμώνα, που είναι μια περίοδο που είμαστε εδώ οι άνθρωποι και ψάχνουμε να βρούμε, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μπορούν να ταξιδέψουν και όλα αυτά, καλό είναι να έρχονται να έχουμε πολιτιστικές ανταλλαγές και με πολύ σεβασμό σε αυτό που είμαστε εμείς και σε αυτό που είναι οι άλλοι, να ανταλλάσσουμε την παιδεία και τον πολιτισμό μας. Αυτό. Πρώτα όμως πρέπει να τιμούμε τον τόπο μας, τους μουσικούς μας, τη μουσική μας παράδοση, και να την ξέρουμε όλοι, μικροί, μεγάλοι, πιο μεγάλοι κτλ. Ωραία, εσείς τι μου κάνετε τώρα, γιατί έχετε μια εκδήλωση στις 8 του μήνα. Mm-hmm. Πείτε μου για την εκδήλωση και θα ρωτήσω και τον Μπάμπη πώς πάει η δικιά του.
1: Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη, μάλλον είναι μια βραδιά η οποία θα είναι αφιερωμένη σε παλιούς οργανωπαίκτες της περιοχής των Πουλάτων, οι οποίοι στη δεκαετία του 70, μέχρι μάλλον και τη δεκαετία του 70, διασκέδαζαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτόν τον τρόπο δηλαδή που διασκέδαζε και όλη η Κεφαλονιά, δεν ήταν κάτι ξεχωριστό.
0: Πώς διασκέδαζε η Κεφαλονιά, για να μάθουμε
1: ωραία,
0: και εμείς.
1: Διασκέδαζε λοιπόν, κοίτα, είπες, έκαμες μια εισαγωγή, αγαπητή μου Βάνια, η οποία περιλάμβανε πολλά πράγματα. Εγώ κράτησα μόνο ένα.
0: Το πόσο αγωνιστικός είστε.
1: Κράτησα όλα, τα κράτησα όλα, αλλά θέλω λέω τώρα να πω αυτό το συγκεκριμένο, ότι έχει αποκοπεί η Κεφαλονιά, το πολιτιστικό της φορτίο αποκόπηκε κάποια στιγμή για συγκεκριμένους λόγους, τους έχουμε ξαναπεί: πόλεμος, εμφύλιος, σεισμοί, μετανάστευση, όλα αυτά, τις 90.000 πληθυσμό, 98 περίπου που είχε η Κεφαλονιά πριν από τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο έγιναν 23, έφυγε όλη η νεολαία, όλο το πιο δυναμικό κομμάτι της, αυτοί που διασκέδαζαν. Μαζί της χάθηκαν τραγούδια, μαζί της χάθηκαν οργανοπαίχτες. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εχάθηκε λόγω αντικειμενικών συνθήκων, αλλάξαν οι σχέσεις παραγωγής. Εχάθηκε ο βουκολικός τρόπος ζωής. Εχάθηκε δηλαδή ο αγροτικός τρόπος ζωής, που εκφραζόταν τότε πολιτιστικά με συγκεκριμένα όργανα. Το Σκορτσάμπουνο, τη Φλογέρα, ο Λαμπρογιάννης τα έχει μελετήσει, τα ξέρει αυτά πολύ καλά, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από το 70 και μετά αυτό το κομμάτι της παράδοσης εξαφανίστηκε ολοσχερός. Και φτάνουμε στο 1900 περίπου 80, ναι, και λίγο νωρίτερα, που εγώ θυμάμαι δύο παραγωγές μόνο, του Τζάκη, συγγνώμη, του Τζάκη και του Χανδρινού, που έλεγαν έπαιζαν κάποιες μουσικές, συγκεκριμένες δηλαδή, για κάποιες συγκεκριμένους χορούς, και ελάχιστα τραγούδια, 2-3 αν ήτανε, τίποτε άλλο. Μπροστά στα 100 και βάλε τραγούδια που τραγουδούσαν μία δεκαπενταετία πριν. Σκεφτείτε την καταστροφή που έγινε. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν σημαίνει ότι πρέπει να το απολέσουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το χάσουμε. Δεν σημαίνει ότι τα βουκολικά όργανα πρέπει να εξαφανιστούν. Γιατί σε τελευταία πρέπει να συμβιώσουν, πρέπει να συνυπάρχουν με τα νεότερα, το βιολί, την κιθάρα που σήμερα εκφράζονται και με άξιους μουσικούς όπως είναι ο Λαμπρογιάννης και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, που παίζουν, τα παιδιά που παίζουν. Αλλά εδώ έχει χαθεί αυτό το κομμάτι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί σε άλλα νησιά. Έχει στη Τζιά, έχει στην Κύθνο, έχει στην Κρήτη. Συγγνώμη. Έχει στην Κρήτη. Έχει μια σειρά από Θράκη, οι οποίοι αναβιώνουν ξανά αυτούς τους ήχους, αυτά τα τραγούδια, με αυτό το συγκεκριμένο παίξιμο, με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Και πρέπει να μπει αυτό ξανά σε μια ράγα, να το πούμε, στις ράγες. Γιατί δεν πρέπει να απολέσουμε αυτό το σημείο του πολιτισμού. Αυτό κάνει η εκδήλωση στα πουλάτα.
0: Για πείτε μου λίγο τη δομή
1: λοιπόν,
0: της.
1: Ναι, λοιπόν, εμείς μετά από έρευνα, ας πούμε, που κάναμε και με τους χωριανούς, αλλά και παλαιότερα κι εγώ, ας πούμε, κυρίως, ας πούμε, με τους ανθρώπους του Ευθύμιου του Βουτσινά, τους κορτσαμπουνίστα, να το πούμε έτσι, της εποχής εκείνης, ο οποίος ήταν μια κινητή δισκοθήκη. Ο άνθρωπος άρχισε να τραγουδάει τώρα και τελείωνε την άλλη μέρα το πρωί χωρίς να σταματάει, γιατί είχε συνηθίσει από τους γάμους έτσι.
0: Πώς γίνεται, συγγνώμη, γιατί την ώρα που κάνατε την εκδήλωση στο θέατρο, λέω μέσα μου, έλεγα, πόπο θα τον πεθάνει τον Μπάμπη ο κύριος Δημήτρης. Πόπο θα μείνει στον τόπο ο Μπάμπης. Δεν θα τα καταφέρει ο Μπάμπης. Ήταν ο Μπάμπης. Δηλαδή μου φαίνεται τρομερά δύσκολο αυτό. Και μου λέτε τώρα ότι υπήρχε οργανοπαίχτης που έπαιζε όλη νύχτα.
1: Όλη νύχτα. Μπράβο. Φλογέρα, σκοτσάμπουνο και αντιφώνηση. Τραγούδια.
0: Τραγούδαγε κιόλα.
1: Τραγούδαγε.
0: Α, Μπάμπησε πίσω.
1: Αυτό ήταν τρομακτικό. Δηλαδή εκεί στην εκδήλωση θα παρουσιάσουμε κάτι τραγούδια.
0: Ο Μπάμπης θα τραγουδάει.
1: Όχι, ο Μπάμπης. Ο Ευθύμιος ο Βουτσινάς, ας πούμε, αλλά και άλλοι. Ο Ανδρέας ο Ζαχαράτος. Άνθρωποι οι οποίοι τότε είχαν παρέα ολόκληρη, οι οποίοι χόρευαν, τραγούδαγαν και μοίραζαν χαρά.
0: Απαλαί άνθρωποι που τους βρήκατε και.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό θα είναι πραγματικά μια σημαντική εκδήλωση, γιατί θα δείξει πραγματικά ποια ήταν η παράδοση της Κεφαλονιάς σε αυτό το ζωτικό διάστημα που είπα προηγουμένως.
0: Πολύ ωραίο αυτό που κάνατε.
1: Ναι, και θα δείξει πραγματικά, θα ανοίξει δρόμο.
0: Γιατί στα πουλάτα.
1: Γιατί στα πουλάτα ήταν η παρέα η συγκεκριμένη.
0: Α, ήταν η παρέα. Α, μπορείτε να
1: όπως
0: βρείτε
1: ήταν
0: και
1: μια
0: παρέες.
1: Αντίστοιχη παρέα και στα Φαρακλάτα. Όπως ήταν μια αντίστοιχη παρέα, ας πούμε, και στα Βαρτσαμάτα. Όπως ήταν αντίστοιχη παρέα και στο Λιξούρι. Ήταν έτσι παρές στα χωριά τους δηλαδή,
0: ναι.
1: Οι οποίοι καθιέρωναν και παραλλαγές στα κομμάτια, έτσι, και στους χορούς φυσικά και στα κομμάτια. Δεν υπήρχε αυτό το ενιαίο που βλέπουμε σήμερα, το ισοπεδωτικό, το ίσο. Υπήρχε έτσι ακόμα και στο τραγούδι το συγκεκριμένο, έχεις παραλλαγές, ας πω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό θα
0: μας άρεσε πολύ η παράσταση που κάνατε στο θέατρο, ναι, που αποτύπωσε με πολύ σοβαρότητα και ευθύνη το κομμάτι και αυτό που λέτε των παραλλαγών, πως ένα τραγούδι μπορεί να με διαφορετικούς σε διαφορετικές περιοχές βιωματικά και ναι, ανάλογα με την νοοτροπία και το...
1: Ναι, ήταν ένα πείραμα συγκριτικής χορολογίας αυτό που έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τα τραγούδια τα οποία ταξίδεψαν στην Κεφαλονιά αλλά και στην άλλη Ελλάδα, υπάρχουν, συνυπάρχουν ως τραγούδια, ως τείχη, γιατί ως μελωδίες αλλάζουν προσαρμοσμένες στην χορευτική, να το πούμε έτσι,
0: ιδιοσυγκρασία κάθε τόπου.
1: Ναι, περίπτωση κάθε τόπου. Ήταν δύσκολο αυτό, αλλά το βρήκα έτσι με κόπο και λοιπά. Ήταν εντάξει, καλά. Τώρα πάμε παρακάτω, γιατί θέλουμε να δείξουμε, να βγάλουμε αυτό το πλούτο προς τα έξω και ενδεχομένως να οι ορχήστρες, οι νέες ορχήστρες, να βάλουν και οι νέοι γλεντιστάδες να βάλουν αυτό το κομμάτι όσο μπορούν. Γιατί δεν θα το βάλεις όλο, δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο. Και επίσης για να κλείσω εδώ, είπες κάτι επίσης πολύ σημαντικό, ότι πρώτα θα πρέπει να έχουμε την παράδοση τη δική μας ως ταυτόσιμο, ως ταυτότητα, ως το πόσιμο, πολιτιστικό το πόσιμο, που θα πρέπει, πώς να το πω, να το προβάλλουμε και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα, έτσι σε ένα γλέντι που να δείχνει πραγματικά ότι είμαστε στην Κεφαλονιά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, γιατί πάντα είτε ανοιχτοί, ας πούμε, οι κοινωνίες ήταν ανοιχτές στα μουσικά ρεύματα και στις μουσικές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο, αλλά να μην σκιαγραφείτε, δηλαδή, το προφίλ της Κεφαλονιάς Θήμιος, ως Κρήτη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Και ο Ευθύμιος ο Βουτσινάς, ας πούμε, που έχω την ηχογράφηση, τότε ηχογράφηση τότε, τραγούδαγε, ας πούμε. Μη με αφήνεις μάνα να πάω στην Αμερική, αυτό το τραγούδι, το κλασικό, το ρεμπέτικο, ας πούμε. Επηρεαζότανε και παλιότερα, ας πούμε. Νερατζούλα Φουντωμένη, που είναι πενέματα του γάμου. Από πού ήρθε, από την Πελοπόννησο ήρθε, έτσι. Και μια σειρά άλλα τραγούδια. Θέλω να πω, δεν πρέπει να είμαστε κλειστοί, αλλά θα πρέπει να οριοθετήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Δεν μπορεί να χαθεί μέσα σε ένα θολό, πώς το λένε, τοπίο, σε ένα γλέντι που τα περιέχει όλα. Και είναι μια μεγάλη συζήτηση. Επηρεάζει το κριτικό βήμα το κεφαλονίτικο? Όποιος ξέρει κριτικά τον επηρεάζουν στα κεφαλονίτικα.
0: Συγγνώμη που λέω για την Κρήτη, αλλά ξέρω ότι και σύζυγό σας είναι από εκεί. Αλλά βλέπω ότι κατοικοεδρεύει, επειδή είμαστε έντονοι σαν προσωπικότητες και δεν μας πάνε. Αυτό με φοβίζει πάρα πολύ. Με φοβίζει Κρήτη και κάποια άλλα, αλλά πιο πολύ Κρήτη. Γιατί τι γίνεται, σαν προσωπικότητες είμαστε αλέγροι και δεν μας πάνε πολύ χωρί αργή. Δηλαδή έρχονται σε κόντρα με την ιδιοσυγκρασία μας και γενικά και με την νεανική ορμή. Τα νέα παιδιά προτιμούν να χορεύουν αυτά που έχουν πιο έντονα βήματα, έτσι, πιο έντονο ρυθμό, και η Κρήτη παρέχει αυτό το έδαφος, το πρόσφορο, τη ζητάνε. Και γι' αυτό βλέπω και μια τάση. Προφανώς δεν θα πήγαινα εγώ στην Κρήτη να κάνω κεφαλονίτικη βραδιά τώρα.
1: Αρκεί να χορεύονται σωστά, Βάνια μου. Γιατί τώρα δεν χορεύονται σωστά. Δεν χορεύονται σωστά.
0: Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Μπάμπη, να πάμε και λίγο σε σένα. Πώς η συνεργασία με τον κύριο Δημήτρη και πώς πάει το δικό σου το μετερίσαι εκεί?
2: Η συνεργασία με τον Δημήτρη είναι άψογη.
0: Διαρκής και άκοπη.
2: Ναι, βέβαια. Μία από τις διαρκείς συνεργασίες, και με βοηθάει δηλαδή, και επειδή είναι χοροδάσκαλος, ας πούμε, και στο ρυθμό μου, γιατί προσπαθώ κι εγώ και τώρα, ας πούμε, να βελτιωθώ και παιχτικά και κατασκευαστικά, να βελτιώσω ακόμα το σκορτσάρι.
0: Εμένα τι μου είχε κάνει εντύπωση, θα το πω στον κόσμο που δεν το ξέρει, γιατί με τη μουσική νιώθω δέος. Να πω την αλήθεια, ο Λαμπρογιάννης με έκανε να νιώθω περισσότερο δέος, γιατί όταν είμαστε, όταν είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές, θεωρούμε ότι αυτός τραγουδάει. Α, και τι κάνει, τραγουδάει, ωραία. Ξύπνησε ένα πρωί στο μπάνιο, το τραγουδάει, παίρνει και ένα μικρόφωνο, τραγουδάει. Ο άλλος παίζει, εντάξει. Και τι. Όμως όταν το αντιλαμβάνεσαι πως είναι, νιώθεις δέος. Εσύ λοιπόν είσαι ένα παιδί το οποίο δεν είχε επαφή με τη μουσική.
2: Όχι.
0: Έμαθες μουσική επειδή ήθελες να φτιάχνεις, να φτιάξεις. Δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει. Νιώθω πραγματικά. Αυτό που έχεις κάνει δηλαδή είναι μοναδικό. Συνήθως είσαι μουσικός, δηλαδή σου αρέσει η μουσική, ξέρεις μουσική και αποκτάς και μια επαφή να ασχοληθείς με το όργανο εσύ. Όμως επειδή αγαπούσες το όργανο αυτό, έμαθες να το παίζεις. Δηλαδή είναι, πώς ανάποδο είναι αυτό.
2: Και ουσιαστικά και να το κατασκευάζεις, γιατί το πρώτο όργανο που
0: το κατασκεύασες και το έπαιξες,
2: που έπαιξα, αυτό ήταν αυτό που κατασκεύασα εγώ.
0: Ναι, το κατασκεύασες και μετά το έπαιξες. Δηλαδή το.
2: Ναι, από το μηδέν ουσιαστικά όλα. Δεν είχα κάποιο όργανο να μάθω να πειραματιστώ. Έπρεπε να φτιάξω πρώτα το όργανο και να μάθω να παίζω. Έτσι έγινε, ας πούμε.
0: Πώς πάει αυτό στην Κεφαλονιά, πώς βλέπεις να εξελίσσεται?
2: Κοίτα.
0: Κοίτα, εδώ είναι ραδιόφωνο και τα λέμε. Μην έχεις πρόβλημα, γιατί βλέπω τον κύριο Δημήτρη κουνάει το κεφάλι πάνω κάτω. Άρα.
2: Κοίτα να δεις. Ας πούμε, παράδειγμα, φέτος έπαιξα, έχω παίξει μόνο στην παράσταση που έκανε ο Δημήτρης. Και μεθαύριο που έχουμε πάλι την εκδήλωση, δύο φορές δηλαδή.
0: Στα Βαλσαμάτα θα παίξεις?
2: Όχι, δεν μου έχουν κάνει κάποια πρόταση.
0: Α.
2: Όχι.
3: Όμως. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα, όταν ξεκίνησε ο Μπάμπης και έφτιαξε το Σκορτσάβουνο και άρχισε να παίζει, έπαιζε και σε πανηγύρια είχε παίξει.
0: Ναι, αυτό.
3: Αλλά μετά πάγωσε όλη η ιστορία.
2: Ναι.
3: Και πολλές προτάσεις είχε και από συλλόγους κτλ. Μετά άρχισε να αφήνει. Και τώρα να φτάνει να παίξει μία φορά όλο τον χρόνο.
2: Και το θέμα είναι ότι, άμα έχω προτάσεις, ας πούμε, τώρα ο Δημήτρης με βάζει και εμένα στο τρυπάκι να το καλλιεργήσω ακόμα. Δηλαδή να μελετήσω. Γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν ακόμα αρχεία. Να μελετήσω και να βελτιώσω ακόμα και το όργανο. Να είναι, ας πούμε, κουρδισμένο, να είναι σωστό.
0: Βρε, εσύ έπρεπε να σου ένα σημαία στο πανηγύρι, παιδί μου. Πρέπει να σου εκεί στο κέντρο. Να σου μία το βιολίνα ήταν και εσύ να σου είσαι το διαφορετικό άκουσμα, το δικό μας άκουσμα. Θα το
2: βάλει σαν
0: προϋπόθεση συνδιοργάνωση με τους συλλόγους ότι θα κάνουν γιορτή, θα φέρουν ένα σκορτσάβουνο. Ήδη αλλιώς θα πάνε γεια σας. Δεν θα παίρνουν χρηματοδότηση αυτή την περίπτωση.
2: Εντάξει, δεν το περίμενα και εγώ ότι θα γίνει από μία μέρα στην άλλη.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
2: Ναι, κάποια στιγμή να...
1: Να πω όμως κάτι σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να έρθει από πάνω αυτό. Αυτό πρέπει να έρθει βιωματικά, πρέπει να έρθει δηλαδή με μία αποδοχή, με μία γνώση καταρχάς. Τι είναι αυτό το όργανο, τι εκφράζει,
2: ναι.
1: Μουσικά, πώς εκδηλώνεται μουσικά, με τι ήχους. Πώς κολλάνε αυτοί οι ήχοι σε αυτό που έχουμε μάθει εμείς. Γιατί να σας πω, μεθαύριο υπάρχει ένα γλέντι, έτσι, που φέρνουν μια τσαμπούνα.
0: Και γιατί δεν φέρανε
1: σκορτσάμπουνο? Η τσαμπούνα δεν έχει καμία σχέση με το σκορτσάμπουνο. Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση δεν έχει.
1: Εννοώ, εντάξει, σαν όργανο μπορεί να το δεις και να φαίνεται ίδιο ότι είναι ένα σκι.
3: Είναι τον ασκάβλων,
1: ναι.
3: Ακριβώς.
1: Ανήκει στην οικογένεια των ασκάβλων. Εντάξει, μόνο μέχρι εκεί. Αλλά καμία σχέση.
3: Για να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο το όργανο αυτό το σκορτσάμπουνο.
1: Έτσι.
3: Δεν συναντάται πουθενά αλλού.
1: Ακριβώς.
3: Με τον τρόπο που κατασκευάζεται εδώ, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
3: Έτσι δεν υπάρχει.
1: Στην εκδήλωση, ας πούμε, θα παίξει ο Ευθύμιος Βουτσινάς όπως έπαιζε σκορτσάμπουνο και θα τον ακούσει ο Μπάμπης. Που είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι ξεκίνησε αντίθετα. Δηλαδή δεν είπε ότι με αυτό το όργανο μπορώ να βγάλω λεφτά. Είπε με αυτό το όργανο, αυτό το όργανο μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Και πήγε ο άνθρωπος και άρχισε από την αρχή. Έψαξε, βρήκε πώς.
0: Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστικό. Λοιπόν, και έχεις αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, και που έπρεπε να έχουν πέσει όλοι απάνω του να τον βοηθήσουν να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, ας πούμε. Και είναι στο περιθώριο. Γιατί δεν ξέρω, μας έχει τρελάνει ο κοσμοπολιτισμός. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή, δεν έχει... Ευθυνόμαστε κι εμείς, κι εγώ ευθύνομαι σαν χοροδιδάσκαλος, παρότι έχουμε μια συνέπεια με τον Μπάμπη, δεν έχω κάνει καμία εκδήλωση τα τελευταία χρόνια που δεν είναι ο Μπάμπης. Άμα μου βρεις έστω και μία, αλλά το θέμα
0: δεν
1: είναι...
0: Δεν σας κατατάσσω αυτούς που δεν
1: να
0: έχουν
1: πιστεύουν
0: αντίληψη.
1: Και οι άλλοι, να πιστέψουν και οι άλλοι. Και όταν λέμε κάτι, δεν το λέμε για να κάνουμε τους έξυπνους ή για να πούμε εγώ έχω κάνει έρευνα, εσύ δεν έχεις κάνει. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Η έρευνα γιατί έγινε, για να μπορέσει να αναβαθμιστεί, να αναβαφτιστεί, να το πούμε έτσι καλύτερα, η σημερινή παράδοση μέσα από την παλιά. Και ούτε έχει προσωπικό χαρακτήρα. Άκουσέ το λοιπόν αυτό. Δες το.
0: Είναι ιδιαίτερο. Εγώ δεν βλέπω ότι πραγματικά θα μιλήσω λίγο σκληρά. Μας χαρακτηρίζει μια βλακεία και ένας μιμητισμός. Δηλαδή, και ίσως να το έχω δει μόνο εδώ. Βέβαια, διαφωνούμε με τον Λαμπρουγιάννη αυτό. Μου λέει ότι υπάρχουν παντού έτσι. Εγώ το έχω δει πολύ έντονα εδώ και έχω ταξιδέψει αρκετά. Ότι εδώ δεν αποποιούμαστε αυτό που είμαστε και μιμούμαστε άλλα. Αντί να πάρουμε το σκορτσάμπουνο, που είναι κάτι ιδιαίτερο, και να το αναδείξουμε ως το ύψιστο αξιοθέατο, γιατί δεν υπάρχει, όχι αξιοθέατο και μουσικά και σε σχέση με την παράδοση, στοιχείο πολιτισμού, ένα πολιτιστικό στοιχείο, γιατί δεν υπάρχει αλλού, γιατί μας χαρακτηρίζει σε ένα βαθμό, γιατί έχει μια μοναδικότητα, να το βγάλουμε προς τα έξω, να έρχεται ο άλλος έστω και σαν λέξη και σαν άκουσμα, να δει αυτό το αξιοπερίεργο κτλ, να το πουλήσουμε, εμείς το απεμπολούμε. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Είμαστε τραγικοί αυτό.
2: Ναι, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Εγώ είμαι τη άποψη, όποιος έχει τις ευαισθησίες και την όρεξη, εδώ είμαι.
0: Δεν
2: εγώ
0: είναι έτσι, δεν είναι έτσι, Μπάμπη. Δεν είναι θέμα ευαισθησιών. Εδώ είμαστε. Ακολουθάμε το σειρμό. Ό,τι γίνεται μόδα, γι' αυτό και εγώ παλεύω. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά με διάφορα πράγματα. Ό,τι περάσει στο αλουνού και ευτυχώς ή δυστυχώς, ετούτα εδώ τα μαραφέτια έχουν μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν πλασάρει τον άλλο, το έχω δει με τους αγώνες δρόμου να γίνεται. Δηλαδή, κάποτε ήταν μόδα, είχε έναν αγώνα το μήνα. 24 αγώνες το χρόνο. Τρέχαμε και στην Κουτσή Μαρία, δηλαδή στο Λουξούρι, στην Κουνόπετρα, να πούνε και. Γινόταν και 5 και 10 χιλιόμετρα με ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Πώς έγινε αυτό, στην Κεφαλονιά που ήταν ένα-δύο αγώνες έτσι παραδοσιακοί με λαϊκά μέσα. Έγινε μόδα. Τη μόδα την καλλιεργείς. Δηλαδή, μένεις πιστός, θα σε κορυφθεί.

0: αν γράψω εγώ 10 σχόλια θετικά για σένα από κάτω, θα πει ο άλλος, α, γιατί ο άλλος έχει σκοτσάπινο και του γράφουνε. Δηλαδή, καλός ή κακός, εσύ είσαι πιο... Είσαι ένα παιδί που κινείται σωστά, δηλαδή το βλέπεις στην ηθική του βάση. Αυτή είναι η ηθική του βάση, όποιος ενδιαφέρεται και αυτά. Όμως καλό είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία πλέον προς τη θετική της κατεύθυνση, γιατί αυτή κινεί τα νήματα, δυστυχώς.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης είναι ταλαντούχος. Πέρα από το, πέρα από το όραμά του, είναι ταλαντούχος, έχει ταλέντο. Δηλαδή, του τραγουδάς ένα σκοπό. Ο Λαυρογιάννης μπορεί, ας πούμε, να σου βγάλει, να σου βγάλει την παρτιτούρα, να σου βγάλει τις νότες κλπ. Εδώ ο Μπάμπης θα στο παίξει.
2: Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τον Λαυρογιάννη.
1: Μα δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, αλλά ένα ταλέντο, ας πούμε, δεν περιμένει νότες για να αρπάξει.
0: Αχ, μη μου τα λέτε, με πονάει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πονάνε αυτά.
1: Λοιπόν, και πιστεύω ότι ο Μπάμπης κάποια στιγμή θα πάρει τη θέση που του αρμόζει, όσο θα πάμε κόντρα στο ρεύμα, όσο γίνεται θα κρατήσουμε εμείς, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, αλλά και ο Μπάμπης, θα κρατήσουμε εμείς αυτή την προσπάθεια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, είναι το μόνο σίγουρο. Μια η πρωτοβουλία σημαντική είναι η αυριανή, η μεθαυριανή εκδήλωση στα Πουλάτα.
0: Τι ώρα και πείτε μου λίγο για τον κόσμο.
1: Είναι από τις 8.30 ώρα θα αρχίσουμε και θα τελειώσουμε, κάνα δύο ώρα θα πιάσει γιατί θα είναι μαζί με τις βραβεύσεις και λοιπά. Θα έχει, πώς να το πω, κομμάτια μαγνητοσκοπημένα από την έρευνα που τραγουδάνε παραδοσιακοί χορευτές, παραδοσιακοί τραγουδιστάδες. Θα έχει, πώς το λένε, κομμάτια τα οποία εκτελούνται, τραγούδια δηλαδή που εκτελούνται σήμερα από μια πρόχειρη χοροδία που έχουμε φτιάξει. Εγώ δεν είμαι της χοροδίας.
0: Α, έχετε και πρόχειρη χοροδία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι
1: αλλά,
0: καινούργιο,
1: αλλά η αντιφώνηση, ας πούμε, δεν είμαι εγώ ούτε μουσικός, ούτε χοροδός, τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Αν μου πεις μουσική πήγαινα παλιά, αλλά...
0: Το πιάνετε το μικρόφωνο όμως, με αγάπη, ναι. Το πιάνετε και τα λέτε.
1: Λοιπόν, και, αυτό θα το παρουσιάσουμε δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απόγονοι αυτών των ανθρώπων που θα τραγουδήσουν και αυτοί. Γενικά θα είναι μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Μια συγκινητική εκδήλωση που θα επαναφέρει, όπως είπαμε, την παράδοση στο σήμερα. Και ο καθένας ό,τι θέλει παίρνει.
0: Εσύ Μπάμπη τι στόχους έχεις? Μην μας παρετηθείς τώρα επειδή και έξω ο κόσμος είναι άγριος.
2: Κοίτα, ναι. Δεν παρετούμε γιατί πρώτα απ' όλα το κάνω επειδή το αγαπάω.
0: Και εκμοντερνίζεται έτσι, μιμητικά εκμοντερνίζεται όμως.
2: Κοίτα να δεις, έχω καταφέρει και έχω βελτιώσει κατασκευαστικά το όργανο. Θέλω και κάποια στιγμή με λαμπρή για να τα ακούσεις και εσύ να μου πεις την γνώμη σου. Μελετάω αρχεία. Σκοπός μου είναι και το όργανο να είναι ακριβώς όπως ήταν το παλιό, ας πούμε, ίσως και λίγο βελτιωμένο τονικά, και το ηχόχρωμα να είναι το ίδιο. Δηλαδή έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες που έχει πάψει να ακούγεται το σκορτσάμπουνο, να μην παρουσιάσω κάτι άλλο, κάτι στο περίπου, ή να μην μπει και το προσωπικό στοιχείο. Θέλω να ο κρίκος να μην φαίνεται ότι είναι σπασμένος, να φαίνεται ότι είναι ενωμένος τέλος πάντων της αλυσίδας της παράδοσης. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα.
1: Αυτός είναι ο Μπάμπης.
0: Ναι, αυτός είναι ο Μπάμπης, καθαρά.
2: Μετά δεν έχει νόημα. Δηλαδή και αυτό που λέγαμε, το σκορτσάμπουνο που είπε και ο Λαμπρογιάννης πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο ουσιαστικά. Υπάρχει η τσαμπούνα στο Αιγαίο, η ασκομαντούρα στην Κρήτη, η γκάιντα στη Θράκη. Άσκαυλοι είναι όλοι, έχουν τον αυλό δηλαδή, η ίδια λογική, αλλά ο αυλός διαφέρει. Διαφέρει και ο αυλός και παιχτικά και το ηχόχρωμα, ας πούμε. Αυτό είναι το στοίχημα να κρατήσουμε. Αυτό προσπαθώ τουλάχιστον, ας πούμε, να κάνω. Και μου δίνει, ας πούμε, και ένα κίνητρο και ο Δημήτρης με τις εκδηλώσεις του να τα βελτιωθώ κι εγώ.
0: Ναι, μόνο... Κοίτα, πρέπει να δουλέψουμε προς την εξωστρέφεια. Κάτι θα κάνουμε.
3: Ο Μπάμπης έχει ηχογραφήσει. Πόσα κομμάτια είχαμε κάνει? Είχαμε κάνει καμιά δεκαετία κομμάτια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Υπάρχει έτοιμος ένας δίσκος
0: που έχει μόνο στο ραδιόφωνο καταρχήν.
3: Ο οποίος θα εκδοθεί σύντομα.
0: Να παίζετε εδώ πέρα στην εκπομπή.
3: Είναι ένα βήμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Να υπάρχει κάτι χειροπιαστό τέλος πάντων με το σκορτσάπουνο. Θα βγει δηλαδή. Είναι ζήτημα μηνών να προχωρήσει αυτό.
0: Πέρα από αυτό, γιατί δεν κάνετε

0: κύκλους αφού έχετε φτιάξει και αυτά τα τραγούδια, να συμμετέχετε και εσείς κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να κάνουμε.
2: Μια ωραία ιδέα. Αυτή είναι καταγεγραμμένα και σε παρτιτούρα, ακριβώς όπως τα παίζουν Μπάμπης, με τα στολίδια κτλ. Που σημαίνει τι, ότι γιατί για να μπορέσει το σκοτσάμπουνο να περάσει στις επόμενες γενιές, θα πρέπει, επειδή η μουσική πλέον διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο, δεν διδάσκεται όπως ήταν παλαιότερα με τον πρακτικό τρόπο, άκουσε παιδί μου και μάθε. Πλέον διδάσκεται με νότες. Οπότε, καταγράφοντας αυτούς τους σκοπούς με τον τρόπο ακριβώς και τα στολίδια που βάζει ο Μπάμπης, επακριβώς, έτσι θα μπορεί ένας μουσικός που θα ασχοληθεί με το σκορτσάβουνο να πάρει την παρτιτούρα και να το παίξει ακριβώς και να
1: έχει δρόμο.
2: Δημιουργείται ένα δρόμο, ακριβώς. Και έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
3: Ένα άλλο στοίχημα που ας πούμε, έχω, ένα σκοπό που έχω θέσει ας πούμε, για το μέλλον είναι να διδάξω κάποια παιδιά να ενδιαφέρονται, ούτως ώστε να περάσει και στις επόμενες γενιές. Και
0: για κατασκευαστικά και παικτικά. Αυτό, Μπάμπη, στην εποχή που ζούμε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να γίνεις viral. Πρέπει να σου ανεβάσουμε 2-3 βιντεάκια να πες και να γράψουν. Εσένα που δεν σε απασχολεί, μας απασχολεί. Γιατί πρόσεξε, η σεμνότητα και η ταπεινότητα δεν οδηγούν. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος επηρεάζεται από άλλα μέσα. Ο σκοπός είναι να αντιστρέψουμε τη ροή, να πάρουμε αυτά τα μέσα που οδηγούν σε λάθος μονοπάτια και τους νέους. Δεν θα πω λάθος πάντα, γιατί έχουμε και πολλά αξιόλογα παιδιά, έτσι. Αλλά τα αποπροσανατολίζουν σε μια έννοια να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι όμορφο. Γιατί όχι, δηλαδή, γιατί το αποποιείστε αυτό, δηλαδή αυτή η πολύ σεμνότητα και η ταπεινότητα. Δεν σας βοηθάει να κάνετε κάτι το οποίο είναι υγιές και επηρεάζει τον κόσμο. Εγώ όταν κάνω αθλητική εκδήλωση, τη βάζω παντού. 100 αναρτήσεις κάνω. Για να ζηλέψουν να έρθουν. Και σκασίλα μου. Μετά το βλέπει το ένα το άλλο και λέει: να είδες εκεί που ήταν εκεί ο Γιώργος, θα πάω κι εγώ. Και θα πάω και φτάσανε στο Παλιάνο που είναι 10 χιλιόμετρα να τρέχουν πόσο πίσω. Πήγαινα να τσακιστώ. Εγώ ήταν πιτσιρίκια δίπλα μου. Κάνουμε κάτι κακό. Χρησιμοποιούμε τα μέσα που επηρεάζουν τα παιδιά μας και τα στέρνουν αλλού για να πάνε εκεί που πρέπει.
3: Αυτό πρέπει. Έτσι ενημερώνεται πλέον.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε βιντεάκι εδώ από την εκδήλωση του κυρίου Δημήτρη.
1: Ο Μπάμπης πάντως είναι πολύ σεμνό παιδί και δεν είναι σεμνό. Τυφος είναι σεμνός. Είναι, γιατί είναι καλλιεργημένος. Γιατί έχει αυτογνωσία. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι κάνει. Και δεν χρειάζεται. Πώς το λένε.
0: Δεν πειράζει, χρειαζόμαστε εμείς. Θα τον στολίσουμε εμείς που.
1: Και πιστεύω ότι εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό είναι συμβατό με τις σημερινές ταχύτητες, αλλά ο Μπάμπης έχω την αίσθηση ότι δεν αλλάζει και αυτός που είναι θα είναι. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει και να αλλάξει.
0: Ο Μπάμπης δεν θα αλλάξει, αλλά εγώ που είμαι αυτή που είμαι θα τον προβάλλουμε.
2: Θα τον μανατζάρω
0: τον Μπάμπη. Γιατί να σας πω κάτι, να σας το θέσω αλλιώς, κύριε
1: Καλά,
0: Δημήτρη.
1: Καλά, δεν είναι θέμα του Μπάμπη. Έχει δίκιο απόλυτο. Είναι δηλαδή κομμάτι, κρίκος που δεν πρέπει να χαθεί.
0: Αν η αιώνιος πνοή, με αυτό λέω, είναι κάτι σημαντικό. Αν η αιώνιος πνοή και οι εκδηλώσεις που κάνατε δεν χρήζαν καμίας προβολής. Πόσοι θα ερχόντουσαν, θα τους ξέρανε ο ένας μιλητό με τον άλλον, είναι αυτή η εποχή, βρε παιδιά.
1: Έτσι είναι, εντάξει.
0: Και τα ωραία πράγματα, δυστυχώς, η καλλιέργεια και η παιδεία σε εμποδίζει τους ανθρώπους που έχουν αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση να βγάλουν τον εαυτό τους προς τα έξω και τη δουλειά που κάνουν. Γιατί σου λέει αυτό είμαι, έτσι όπως είπε ο Μπάμπης, κάνω αυτό κτλ. Όμως τι γίνεται. Οι άλλοι που δεν έχουν και χρησιμοποιούν τα μέσα για να προβάλλουν κάτι που είναι δεύτερο, γιατί το δεύτερο πρέπει να το προβάλλεις. Και να εισπράξεις την απήχηση από τον κόσμο για να τονώσεις το εγώ σου. Γιατί δεν τα καλά με τον εαυτό σου, είναι δεύτερο αυτό που κάνεις. Άρα λοιπόν, κατακλείζεται το διαδίκτυο από δεύτερα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν την προσπάθειά τους, γιατί ξέρουν ότι είναι λίγοι. Άρα, επηρεάζονται οι νέοι, που είναι μια εύπλαστη ομάδα, η οποία είναι επιρρεπή στα ερεθίσματα που δέχεται, με δεύτερα πράγματα. Γιατί όλοι εσείς, αυτό συζητάω και με τον Λευρογιάννη, ο οποίος είναι επίσης ένας άνθρωπος. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνεις μουσική, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα σοβαρά, ο Μπάμπης, εσείς. Αν αυτά τα πράγματα τα βάζετε κάτω από το σεντούκι, ποιος θα σας δει. Τι θα βλέπουνε, τον άλλο που κάνει μαγιά και με τη μηχανή, τον άλλο εντάξει, που παίρνει ναρκωτικά, τον άλλο που.
1: Βάνια μου, το ένα είναι αυτό. Από την άλλη, όμως, είναι και η διάθεση, η δεκτικότητα του άλλου. Λέει να θέλει να σέβεται αυτό. Έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος σου δίνει μια πληροφορία, στην αποδεικνύει, τη βλέπεις. Έχεις δηλαδή μια άμεση βιωματική σχέση μαζί της, γιατί ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί το 90 από έναν 80 χρονών που ήταν φορέας του περασμένου αιώνα είναι πολύ ατόφια παράδοση, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Και στο δείχνει. Εάν εσύ εκείνη την ώρα σταθείς απέναντι από αυτό και όταν λέμε τραβήξεις ένα screen, ας πούμε, και δεν βλέπεις τίποτε, δεν θα περάσει μέσα σου τίποτα. Αν όμως ενδιαφερθείς και πεις ότι κοίτα ο παππούς μου, ας πούμε, πώς θα χόρευε τότε ή πώς θα τραγουδούσε τότε, τότε αρχίζει μια άλλη διαδικασία. Ενδιαφέρεσαι για να μάθεις τι, πού, πώς, πότε, γιατί χάθηκε και αρχίζει πλέον μια διαδικασία ευαισθητοποίησης, ας πούμε. Μόνο έτσι μπορεί. Αλλά όταν, επειδή το λέει ο Λαμπρογιάννης, επειδή το λέει ο Κακαρούμπας, επειδή το λέει ο Ματζουράτος, ιδιαίτερα επειδή το λέει ο Ματζουράτος, εγώ σηκώνω ένα πώς το λένε, screen, ένα προπέτασμα κάπου.
0: Άμα το πείτε, θα πούν όλοι πάμε.
1: Εντάξει. Όχι, είπα πράγματα, ας πούμε. Είπα πράγματα στην πέρυσι, είπα πράγματα τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη, από ό,τι καταλαβαίνω, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, θα πω ότι βλέπω. Αυτά που κάνανε οι νέοι συνεχίζονται και αυτό έχει να κάνει και με την νεανική τους παρόρμηση. Έχουν ορμόνες. Δεν μπορεί. Εντάξει. Το πόδι θα πάει στο Θεό.
1: Ο δάσκαλος όμως είναι εκεί για να μπορεί να επιδιορθώνει, να διορθώνει. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει την πρωτογενή εικόνα. Αν έχεις την πρωτογενή εικόνα και δεν έχεις μια εικόνα ενός σπασμένου τηλεφώνου που κάπου εκεί στα μέσα έχει αλλάξει, ας πούμε, τότε θα το...
0: Θα πω κάτι που βλέπω όμως.
1: Γιατί να σηκώσεις το πόδι σου πάνω από το γόνατο.
0: Θα πω κάτι.
2: Ναι, ας είναι ενημερωμένος. Δηλαδή, ακριβώς. Ένα ναι, παιδί.
1: Ακριβώς.
2: Που όλα τα παιδιά σήμερα μαθαίνουν να τους χωρίσουν από τους χωριστικούς συλλόγους, έτσι. Mm. Ας είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει και στο πανηγύρι ας κάνει τη θέση.
1: Ναι. Ας κάνει τη θέση.
0: Εγώ βλέπω κάτι στο πανηγύρι όμως, που βλέπω πέρα από το πόδι που αυτό εντάξει και χορεύουν έτσι με ένταση, βλέπω όμως ότι έχουν αποκτήσει δικό του στυλ. Βλέπω κάποια παιδιά που αποκτούν στυλ, χορευτικό στυλ που δεν έχει να κάνει με τα ψαλίδια και με όλα αυτά. Βλέπω μία τρέλα, δηλαδή βλέπω που κάνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν είναι χορογραφημένες, αλλά τους βγαίνουν αυθόρμητα και δεν έχουν να κάνουν. Είναι αυτή το ιδιαίτερο που λέγατε και στο βίντεο που κάνουν πρωτοχορευτής και αυτά. Ναι, αυτό βλέπω. Βλέπω ξεχωριστά πράγματα, όχι αντιγραφικά, που χαρακτηρίζουν κάποια παιδιά. Το βλέπω αυτό. Οπότε δεν πήγε, νομίζω, πώς το λένε.
1: Εντάξει.
0: Δεν το βάλανε στο σεντούκι.
1: Είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν είναι μια τέχνη την οποία τη βάζεις, όπως ξέρω εγώ, ο υπερσιονισμός ή ο εξπερσιονισμός, ας πούμε, σε ένα τζάμι και λες αυτό είναι τάση τέτοια, ας πούμε, έτσι. Ο χορός είναι μια δυναμική διαδικασία. Αλλά κοίταξε τώρα να δεις. Το να αλλάξεις το χορό ριζικά είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο μπάλος, όπου και να χορεύτηκε, από το Il Ballo το ιταλικό, το ζευγάρι, ας πούμε, όπου και, μπάλους ποιοι έχουνε, τα νησιά, όπου ήταν οι Ενετοί, όπου ήταν οι Φράγκοι, είναι μπάλι. Ο μπάλος πάντα έχει απέναντί του μια γυναίκα. Το ίδιο ήταν και εδώ. Ο Λουκάτος το περιγράφει αναλυτικότατα, παρότι ο άνθρωπος δεν ήταν χορευτής. Λοιπόν, βρέστε μου σήμερα σαν Αγγλέτη μια γυναίκα που την χορεύει στον μπάλο ένα παλικαράκι.
2: Είναι, συμβαίνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Σε κάθε Αγγλέτη υπάρχει. Υπάρχει.
0: Υπάρχει, αλλά χορεύουν πάντα και τα αγόρια για να βαρέσουν ψαλίδια.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Βλέπω τώρα, εγώ βλέπω πάρα πολύ να χορεύουν δύο παλικαράκια, ας πούμε.
0: Ναι,
1: το ένα απέναντι από το άλλο και να χτυπιούνται και να κάνουν και να ράνουν. Δεν χορεύουν δηλαδή ούτε το μέσο όρο, γιατί ένας άνθρωπος που είναι 40 χρόνια δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, άρα δεν πρέπει να χορέψει και αυτός.
0: Ναι, αυτό 40, συμφωνώ γιατί εντάξει, έτσι, πρέπει δηλαδή, να κάνουμε και εμάς λίγο χώρο που ναι, είμαστε μια κάποια
1: πέρα από αυτό, λέω όμως ότι αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να χαθεί. Η αρχιτεκτονική, ας πούμε, του μπάλου, τα μέτρα του, όλα, τα πάσα του, που είναι αυστηρά
0: καθορισμένα. Ξεχνάτε κάτι, κύριε Δημήτρη, όμως, ότι έχουν αλλάξει εποχές και ο μπάλος τότε ήταν ένας τρόπος να φλερτάρεις και
1: ακριβώς,
0: να επικοινωνήσεις. Τώρα έχεις φλερτάρει από τα 8, έχεις ολοκληρώσει τα 10, μετά όταν βγαίνεις στο πανηγύρι, τα έχεις κάνει όλα ήδη.
1: Και δεν περιμένεις το γλέντι να στείλεις μήνυμα.
0: Εκεί θα κάνεις.
1: Έχεις στείλει SMS, MMS.
0: Σας είπα, στα 10 είμαστε κομπλέ. Όλα μετά δεν είναι. Μετά έχεις βαρεθεί κιόλα. Τι να πας να φλερτάρεις
1: τώρα. Συμφωνούμε.
0: Οπότε άλλες εποχές.
1: Η κοινωνική αποστολή του χορού έχει αλλάξει. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
0: Ναι, εκεί πας να ξεθυμάνεσαι, δηλαδή αντί να πας σε ένα μαγαζί να ξέρω.
1: Αλλά έχουμε απολέσει όμως από την άλλη την πλευρά, έχουμε απολέσει την καρδιά. Την καρδιά την έχουμε απολέσει. Τώρα λειτουργούν λίγο τα πνευμόνια, λειτουργούν λίγο περιφερειακά όργανα.
0: Είναι αθλητικά, είναι αθλητικό γεγονός πλέον ο χορός. Εντάξει. Λοιπόν, να ανανεώσουμε την πληροφορία για την εκδήλωση. 8.30 ώρα λοιπόν είπαμε στα Πουλάτα. Είναι μια εκδήλωση που θα έχει παραδοσιακά όργανα, θα έχει μια χοροδία από ανθρώπους της περιοχής που θα τραγουδήσουν με τον τρόπο του τότε. Θα έχει τον μπάμπι μας εδώ με το σκορτσάμπονο και θα έχετε και φλογερά.
1: Θα έχουμε και τη φλογέρα που θα παίξει ο Μπάμπης ξανά και θα έχουμε και ένα βιολιστή ο οποίος είναι αυτοδίδακτος γιος ενός παλιού, ο Φώτης ο Ζαχαράτος, και θα είναι και παιδιά παλαιών ας πούμε οργανοπαιχτών που θα τραγουδήσουν. Είναι γέροι τώρα αυτοί, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για 85 χρόνια.
0: Παιδιά είναι, παιδιά.
1: Άρα τα παιδιά τους, από γονεί τους.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά γιατί έχουν καρδιά, να νικήσουν.
1: Και θα έχουμε και ένα χώρο που θα προβάλλουμε εκεί τα όργανα αυτά. Το όργανα, τα σκορτσάμπουνο δηλαδή του.
0: Το διευκρινίσατε. Ναι.
1: Τη φλογέρα, τις φλογέρες, τα σκορτσάμπουνο.
0: Θα γίνει και θα δείξουμε δηλαδή και
1: ένα εκθεσιακό.
0: Θα μιλήσει δηλαδή, θα πει δύο λόγια.
1: Ο Μπάμπης.
3: Εντάξει. Πέρα το
0: θα είναι, δεν θα είναι βίντεο, θα είναι τα αυτούσια.
1: Όχι, αυτούσια. Αυτό το εκθεσιακό κομμάτι θα είναι αυτούσιο.
0: Θα μιλήσει Μπάμπη, θα πει δύο λόγια εκεί.
3: Ίσως ναι, μας βγάλει ο χρόνος, ναι, να πούμε και δύο.
0: Γιατί προφανώς θα βλέπουν κάτι το οποίο πρέπει να εξηγηθεί, φαντάζομαι.
1: Ναι. Θα δώσουμε και στον Μπάμπη.
3: Εκεί στην έκθεση, ναι, θα είμαστε κοντά ό,τι απορίες έχει ο κόσμος να ενημερωθεί.
0: Ωραία, πάρα πολύ.
2: Εξαιρετικά θα είναι.
0: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εύχομαι να είναι το Ζερβάτα Press για να μπορέσω εγώ να κάνω τη δουλειά μου μετά να το.
1: Εκεί ξέχασα να σας πω ότι θα βραβευτούν αυτοί οι άνθρωποι και θα βραβευτεί και ο Γεράσιμος ο Κοψαχίλης. Σύμφωνα με την θέληση των οργανωτών εκεί του Συλλόγου Αγκαλάκη των Βουλάτων, γιατί για χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πήγαινε εκεί ο Γεράσιμος, έπαιζε και τον έχουν, πώς το λένε. Του χρωστάνε, πώς να το πω, και οπότε θα τον ευραβεύσουν και το Γεράσιμο τον Κοψαχίλη.
0: Ωραία, μπράβο. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ο οποίος είναι από τους τελευταίους παλαιούς που έχουν.
0: Θα το κάνουμε μόδα λοιπόν αυτό. Ωραία. Ναι. Θα το προβάλλουμε γιατί αυτό πρέπει. Γιατί υπάρχει και από τα σωματεία το βλέπω, να ξέρετε. Και καλώς κακώς λειτουργούμε έτσι. Δυστυχώς δεν το κάνουμε για το σωστό λόγο, αλλά. Να σας πω την αλήθεια, προσωπικά δεν με απασχολεί και ο λόγος. Μέχρι να αποκτήσει ο κόσμος παιδεία, καλύτερα να αντιγράφουν. Οπότε θα το παρουσιάσουμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση για να τη δουν και άλλοι και να κάνουν κάτι ανάλογο. Στο οποίο θα σκαλέσουν εσάς, φαντάζομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Το Σάββατο 8.30 ώρα και στα Πουλάτα. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις με χορούς εκείνη τη μέρα. Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική εκδήλωση.
2: Μπορούν να πάνε εκεί και μετά να πάνε στο
0: πανηγύρι. Ναι, και να πάνε εκεί και
1: πανηγύρι
0: μετά να
1: έρθουν.
0: Το πανηγύρι κρατάει μέχρι τα ξημερώματα. Καλό είναι να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν το Σεπτέμβριο, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, γιατί σήμερα είχαμε μια ειδική εκπομπή για τους λόγους που σας προανέφερα στην αρχή, για να κάνω κι εγώ λίγο έτσι, να πάρω κι εγώ λίγο ρεπό από όλα αυτά που κάνω. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
1: Και εσείς.
3: Πάρα.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: στα δυο. Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η Ionian Galaxy 90,8.
1: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Δεμένο πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ. Συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε. Πράξεις και λάθη, τι έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό, δες. Σε χάδι που φέρνει τον πειρασμό, δες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας τα αρώμα σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου. Μόνο

κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μας μου μένε πως είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως αρθείς αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξ

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα ποτάμι σταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας δω. Φώτα θέλω να δω τον κόσμο εκεί πάνω. Να χαιρετηθούμε έτσι. Μην τρελαθώ και κατέβω δηλαδή. Δεν μου είναι και δύσκολο. Λοιπόν.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: σε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο, το ταιριαστό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Aeonian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος. Κύριε

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'